0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: And now!
2: Δεν ανακαλύψαμε το ραδιόφωνο, απλά το κάναμε καλύτερο. Σφαίρα 96,6.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Δέσποινα Βάντη.

0: Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Ακούστε.
1: Κάνεις μπάρμπεκιου και ψάχνεις κάτι που θα κάνει την διαφορά. Στα Lidl σε περιμένει η μοσχαρίσια Tomahawk. Πω πω, η εκλεκτή κοπή που πραγματικά, παιδιά, θα κλέψει την παράσταση και θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις του κρέατος. Με την εγγύηση ποιότητας των Lidl, ετοιμάσου για ένα γεύμα γεμάτο απόλαυση που θα συζητιέται για πολύ καιρό. Παρέλαβε την τώρα και αναβάθμισε το επόμενο ψήσιμό σου. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Για πάμε να πιούμε έτσι μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι. Εδώ παρέα θα κάνουμε για την επόμενη ώρα, για το επόμενο τετράωρο βασικά, αλλά για την επόμενη ώρα θα είμαστε έτσι τέτα τέτ.
2: Μαϊ τάι κλάι μάι, αιτς βάι πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος χορηγός, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας έχουμε πολλούς και είναι γνωστοί. Νομίζω τώρα στέλνετε μήνυμα από το κινητό σας. Γράφετε από το Instagram, να πω πρώτα το Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Messenger, έχουμε και Facebook, πώς τα λένε όλα αυτά. Τα πάντα έχουμε, όλες τις πλατφόρμες έχουμε για να επικοινωνούμε, για να μας στέλνετε τις καλημέρες σας και να μεταδίδουμε και εμείς τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις σας. Και εννοείται ότι έχουμε και το Viber, που στο Viber τρέχουν όλοι οι διαχωνισμοί μας. 6936101022 και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και επειδή τώρα είναι η σωστή στιγμή να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2, θα σας αφήσω με καθρέφτη, έτσι να ξέρετε. Για να με καθρέφτη θα πασάρω, Καλούδη, να είσαι προετοιμασμένος. Πριν όμως να σας πω ότι η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον, μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι πραγματικά στο τσεπάκι σου. Και ναι, ήρθε η σωστή στιγμή και θα μιλήσω για το συμφέρον σήμερα. Ξέρετε, σκεφτόμουν ότι όσο κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Όλοι, παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι που διάβασα στον καθρέφτη που τον έχω μπροστά μου τώρα. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Πάμε, γιατί έχω δίλημα ζωής και είναι και γρήγορα. Να δεις και να πάρω ραδιόφωνο από απέναντι. Λοιπόν, έχω ένα μηνυματάκι που φαντάζομαι ότι δεν ήταν καν σε... Παραγή, δεν ήταν σε mail.
2: Τι ήτανε... ωραία εσύ, μη κοίτα εδώ τώρα πόσο ωραία.
1: Δεν ήταν σε mail, ήταν σε μήνυμα.
2: Να.
1: Είμαι παντρεμένος έναν μήνα.
2: Να χωρίσει.
3: Απλούστατον.
2: Απλό. Μην πεις τίποτα άλλο.
1: Φαντάζομαι ότι το μήνυμα γράφει, το μήνυμα γράφει μόνο ονοματεπώνυμο Κάπα Λάμδα.
2: Οκ.
1: Δηλαδή τώρα φέξε μου και γλίστασα. Είμαι παντρεμένος μόνο ένα μήνα. Μην παντρευτεί κανείς. Όλα είναι ένα ψέμα. Σε βάση πώς το λένε, από αυτά που θυμάσαι που κάτι. Πώς τα λέγανε εκείνα τα τελεσίγραφα, ρε. Στοπ. Θυμάσαι που λέγανε κάτι. Γιώργο, που έλεγαν στοπ.
4: Ναι.
1: Ναι. Όλα είναι ένα ψέμα.
2: Είναι γράφημα.
1: Οι γυναίκες μετά το γάμο αλλάζουν πάρα πολύ. Μου το λέγαν και δεν το πίστευα. Μη σας πιάνουνε κορόιδα. Σκέφτομαι ήδη να χωρίσω.
3: Δεν είναι τίποτα. Πάει σε ένα αμέσως βγαίνει το διαζύγιο, χωρίς.
1: Είναι αυτό τελικά το.
3: Κάνει και χάρη.
1: Αυτό το ότι τελικά αλλάζουν μετά το γάμο οι άνθρωποι, πιστεύετε ότι όχι. Αλλάζουν. Όχι, εντάξει, όχι.
3: Δεν το πιστεύω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν ζούμε στην εποχή του μπαμπά σου και της μαμάς σου. Ζούμε στην εποχή του 2026.
2: Οι άνθρωποι.
3: Που πλέον για να πάρεις διαζύγιο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος κουκλώνει τον άλλον και με το παιδί μπορεί.
1: Γιώργο, εσύ.
3: Με το γάμο, όχι.
4: Τι, δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα. Τι,
1: ότι ρε φίλε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Διατύπωση έκανε ο άνθρωπος. Δεν ζητάει καμιά βοήθεια, ούτε κανένα πρόβλημα.
3: Και
1: ότι παιδιά
3: να κάτσε εκεί. Είναι πολύ φαλοκράτη.
4: Να κάτσε εκεί,
3: δηλαδή,
4: να κάνει υπομονή.
3: Οι γυναίκες αλλάζουν οι άντρες. Τι είναι αυτές οι βλακίες.
2: Καλά, αυτό τώρα λέγεται παντρεμένο με γυναίκα. Προφανώς και οι άντρες μπορούν να αλλάξουν.
3: Είναι τραγικό δηλαδή στην εποχή μας να ακούμε ότι οι γυναίκες αλλάζουν. Λες και οι γυναίκες δεν είναι χειραφετημένες και περιμένουν.
1: Αμάρε Νάντσι, αμάρε να έχει γίνει, σε έχουν βάλει εδώ πέρα για υποστηρικτή.
3: Λες και οι γυναίκες εδώ και χρόνια δεν είναι χειραφετημένες και περιμένουν έναν άντρα για να αλλάξουν.
1: Είναι ο Κωνσταντοπούλερ που πρέπει να το κεφάλι μου να πούμε.
3: Και εγώ λες και ακούω δεν ξέρω ποιον μαθουσάλα σου έστειλε μήνυμα.
1: Τον Άδων, είπες το.
3: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο Άδων είστε πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα με τις γυναίκες. Δεν έχει τέτοια.
2: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα.
1: Πρέπει να είμαι άνθρωπος, νιώθει στο γάμα του εδώ και ένα μήνα ότι άλλαξε η γυναίκα του. Ένιωσε η άλλη ότι δέδεσε το γάιδαρο.
2: Δεν θεωρώ ότι αλλάζουν οι άνθρωποι μετά το γάμο. Θεωρώ όμως ότι μετά το γάμο αλλάζουν οι καταστάσεις. Και πόσο μάλλον δε μετά το παιδί. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι.
1: Πάντως έχουν υπάρξει πάρα πολλές περιπτώσεις γυναικών. Εγώ δεν θα βάλω και άντρων, αλλά γυναικών περισσότερο.
2: Ναι.
1: Που μετά την ύπαρξη παιδιού. Εγώ για παιδί θα πω, δεν θα πω για γάμο, γιατί δεν ξέρω και πάω γάμο. Αλλά πάλι δεν θέλω να μιλήσω για δική μου ιστορία, μην παρεξηγηθώ κιόλα. Okay. Δεν μιλάω για την προσωπική μου ιστορία. Μιλάω γενικά. Mm. Ότι πάρα πολλές γυναίκες μετά από το παιδί άλλαξαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έγιναν άλλες.
5: Ωραία, να σας πω είναι κάτι πάρα πολύ.
2: Τώρα ναι. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ γενικό.
1: Όχι, δεν είναι γενικό.
3: Γιατί, αν μια... Γιώργος,
2: γιατί αν μια γυναίκα άλλαξε μετά το παιδί, γιατί ο άντρας είναι κλαν και η γυναίκα τραβάει ένα ζόρι, ναι, τραβάει ένα ζόρι μετά το, με το παιδί
3: της.
2: Μόνη της, λογικό είναι να αλλάξει, ρε φίλε.
1: Μα δεν μιλάω για τέτοια. Μιλάω για άλλη φάση. Δεν μιλάω για αυτά. Να
2: δηλαδή είναι, τώρα αυτό είναι πολύ γενικό.
1: Δεν μιλάω για μόνη της. Μιλάω για κανονική κατάσταση. Πες, Γιώργο.
5: Λοιπόν, διάβασα κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, έχει τη βάση του σε παλιές κοινωνίες. Έχει να κάνει με την πολυγαμικότητα.
2: Ναι.
5: Την οποία δεν δοκίμασα. Αλλά έχει και ένα twist λίγο πιο σημερινό, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε πλέον άνετα. Παλιά δεν τα συζητούσαμε αυτά. Αυτός ο άντρας, λοιπόν, πήγε και παντρεύτηκε δύο γυναίκες.
2: Okay.
5: Αλλά δύο τρανς γυναίκες. Και λέει ότι, ρε παιδί μου, είναι το καλύτερο πράγμα που έκανα στη ζωή μου. Νιώθω ότι έχω πιάσει τον Τζόκερ. Ξέρεις γιατί.
1: Ο πρόσχετη θα πεις γιατί η ώρα είναι παράξενη.
2: Τα παιδάκια τώρα μπαίνουν στο σχολείο, Γιώργο.
3: Ναι, θα το πει.
2: Μήπως να το πεις μετά, καλύτερα.
1: Να το πεις μετά, γιατί εγώ διαλέγουμε θέματα τέτοια ώρα πρωί που είναι λίγο.
5: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Ναι,
1: ωραία. Οπότε
2: πρέπει να το πει, να το κρατήσουμε για μένα.
5: Ξέρεις όμως γιατί.
2: Κρατήσου!
5: Γιατί Τζόκερ.
1: Όχι, δεν ξέρω. Γιώργο, δεν θέλω να μάθω.
2: Έχει μαλάκα στη σειρά!
5: Θα μου ξέφυγε.
2: Δεν μπορεί να το κρατήσει, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορώ να κάνω το, θα σου χάσω. Τι να κάνουμε, Νίκο.
2: Πάντως, παιδιά, αυτό που εγώ θεωρώ ότι μετά το γάμο δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ότι πήγαμε στην εκκλησία και ξαφνικά άλλαξαν όλα.
3: Τι βλακίες είναι αυτές. Ίσα-ίσα που παίρνεις και την ευλογία. Τι βλακίες είναι αυτές.
2: Απλά πιστεύω ότι μετά το γάμο και μετά το παιδί αλλάζουν οι καταστάσεις. Αλλάζουν οι συνήθειες.
5: Αλλάζει λίγο η κατάσταση, αλλά ναι, μπορεί να έχει να κάνει με αυτό που λέει ο Παναγής. Αλλάζουν οι συνήθειες, αλλάζουν τα πράγματα και προφανώς φαίνονται οι χαρακτήρες εκεί πέρα σε διαφορετικές συνθήκες.
1: Αλλάζει πάντως όμως κάτι.
2: Αλλάζει κάτι, βέβαια αλλάζει.
1: Υπάρχει ένα

0: Είπε τέτοιο πράγμα.
1: Έτσι, πως το είπε να μην παντρευτεί κανείς και όλες οι γυναίκες μετά το γάμο αλλάζουν.
0: Αυτό είπε, δεν είπε κανείς ότι είναι για πέταμα.
1: Καλά, πάνω κάτω αυτό λέει.
2: Άρα να του πούμε να χωρίσει.
1: Φυσικά να χωρίσει, δεν του ταιριάζει.
3: 100%.
1: Και φίλε μου, δεν είναι τίποτα. Πήγαινε, πλήρωσε ένα δικηγόρο, πάμε να το βγάλει.
0: Αυτό το πλήρωσε και το διαζύγιο.
1: Το δικό του το μισό, το άλλο μισό το πλήρωσε η γυναίκα. Φαντάζομαι δεν πήγα καμία ξεβράδυ.
0: Δηλαδή,
1: γιατί φαίνεται ένα τύπο που τα υπολογίζει. Έξω
2: φρενών την έχει κάνει.
0: Έξοδα
1: δεν
0: για
1: μπορώ να ακούσω την εποχή μα τέτοια άντρε να μιλάνε έτσι.
0: Έξοδα για το γάμο, έξοδα για τα
3: φρενών.
0: Έξοδα για τα
3: κόβανε την τούρτα.
2: Πάντως, Νάντση, θέλω να σου πω κάτι.
3: Πήραν τη σαμπάνια σαν καζέ.
2: Είσαι λίγο προκατηλημένη.
1: Εγώ.
2: Ναι.
1: Γιατί?
2: Γιατί αν έλεγε τώρα μια γυναίκα ότι μετά το γάμο άλλαξε ο άντρας μου και οι άντρες αλλάζουν, δεν θα.
1: Δεν θα το πίστευα. Όχι. Θα το πίστευα. Έτσι όπως με ξέρει.
0: Ναι.
1: Ότι όλοι οι άντρες αλλάζουν μετά το γάμο.
0: Κάτι κακό θα έχει κάνει ο άντρας.
1: Έχω εγώ αυτή την άποψη για τους άντρες.
0: Κάτι κακό
2: όχι
0: θα έχει κάνει.
2: Όχι εσύ. Αν το στέλνει.
1: Δεν έχω αυτή την άποψη ούτε για τους άντρες ούτε για τις γυναίκες.
2: Να συμβεί
0: ο φίλος μου ο Θάνος.
1: Ότι ένας άνθρωπος μπορεί κάτι να έχει αλλάξει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Μπορώ να το δεχτώ. Αυτό το γενικό αφορισμό τον ακούω. Ό,τι χειρότερο.
0: Επειδή υπάρχει και αυτή η πλευρά, εδώ ο φίλος μου ο Θάνος που είναι φανατικός ακροατής μας γράφει ότι εμένα μόνο προς το καλό άλλαξαν τα πράγματα μετά το γάμο.
1: Ορίστε, υπάρχουν και άνθρωποι.
2: Θάνο μηδέν αν πρωτοτέλους μακάριζε.
0: Αντερεφλά.
4: Σε ένα στέφανο του Μάη.
0: Με φώναξε κανείς.
4: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε το 2012, παιδιά, κάπου στην Ορεστιάδα. Λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει 14 συνολικά αναψυκτικά. Την Green κόλλα, την Green κόλλα χωρίς καφέινη, Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσινάδα, Green γκαζόζα, Green μοχίτο και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Έχω ανοίξει όμως και το φάκελο του Σφαίρα. Διαβάζω εδώ πέρα και τι δεν διαβάζω. Πόσα πράγματα σας προτείνει ο Σφαίρα. Θα πω τώρα για το Σφαίρα Park Concert. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλυσος Παγκρατίου πάμε να απολαύσουμε την Μαρσό μαζί με DJ Pants και DJ Petros Karas και Opening Act καταπληκτικά και είσοδος είναι ελεύθερη το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και φυσικά έχουμε και Σφαίρα Password που να σας πω ότι και εγώ σήμερα θα βρεθώ εκεί στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή για να δω από κοντά το νέο MG 3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το νου σας θα πέσει το Σφαίρα Password, έτσι. Να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Να σας καλέσουμε να βγείτε να μας πείτε τον κωδικό και να μπείτε στην κλήρωση. Τόσο απλά, τόσο εύκολα μπορεί να γίνει δικό σου ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Κεσαριανή, στο Μίλτο που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Γεια σου ρε πατρίδα μου αγαπημένη. Καλημέρα στην Γκόνα στείλουμε εκεί που μας ακούει το παρεάκι πρωί-πρωί, νωρίς το πρωί. Που πηγαίνουν για δουλειά. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Επιστρέφουμε σε λίγο με νέα για καιρό. Μην φύγει κανείς.
4: Μωρό μας εδώ, Μάη.
5: Και για σήμερα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by

βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Έλα Σπύρο.
2: Τι είναι πάλι?
1: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
2: Δηλαδή?
1: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
2: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
1: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
2: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
1: Με σώζεις.
2: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
3: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
4: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
5: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft, για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή, με την εγγύηση της Unimac.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
9: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
1: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και μιας και σας έλεγα ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, έρχεται, κοντοζυγώνει, τι μείνανε, πολύ λίγες μέρες μείνανε για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι, μιας και ο Ιούνιος είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Βεντούρι σφαίρις, παιδιά, το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θες στο αυτοκίνητο και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Βεντούρι σφαίρις. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και θέλω να σου πω ότι κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, Venturisferis και το ονοματεπώνυμό σου, τόσο απλά, τόσο εύκολα. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο μας. Σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026. Για πάμε να ρίξουμε έτσι μια ματιά, μια πρώτη ματιά στην πρόγνωση για τον καιρό, πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10. Για πάντα τον Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 5η 21 Μαΐου, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία σιγά σιγά και τσούκου τσούκου θα συμπληρώσει, θα σημειώσει μάλλον μία μικρή άνοδο. Ξαναλέω παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Απόκτησε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies.
2: Ζήσε μαϊ μου να φας.
3: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
4: Αν έχει. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς, αλλιώς το ζαγόρι. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Και είναι ό,τι καλύτερο αν είναι και παγωμένο. Εγώ το πίνω παγωμένο το ζαγόρι στο σπίτι μου, η αλήθεια είναι, γιατί έτσι το νερό μου αρέσει πάρα πολύ να είναι παγωμένο, δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, από καλημέρες. Καλημέρα στη Μάρθα που μας ακούει από το Περιστέρι, στη Γιάννα από το Εγάλεο, στον Αποστόλη που μας ακούει από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά και στην Πάτρα να στείλουμε, στον Ανδρέα εκεί που μας ακούει από νωρίς το πρωί, στα Γιάννενα, σε όλη την παρέα. Και μια καλημέρα και σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας που είσαστε έτσι από νωρίς το πρωί συντονισμένοι εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Τώρα, οργανώστε την επόμενη απόδραση στη θάλασσα με έξυπνες λύσεις Crivit από τα Lidl. Εξοπλίσου για τα θαλάσσια σπορ σου με τρόμπα ή κουπί SUP. Κράτα, ρε παιδί μου, και τα πάντα δροσερά στην ισοθερμική σου τσάντα. Μην ξεχνάς την προστασία, τι άλλο να σου πω κι εγώ, με μια ομπρέλα ήλιου με ρυθμιζόμενο ύψος ή μια πρακτική ψάθα παραλίας που γίνεται τσάντα για εύκολη μεταφορά. Για να μην χάνεις χρόνο, χρησιμοποίησε την ηλεκτρική τρόμπα που συνδέεται και με το αυτοκίνητο για απόλυτη ευκολία. Πρόλαβε αυτά και πολλά ακόμη είδη παραλίας πριν εξαντληθούν στα καταστήματα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, το έστειλε το μήνυμα, γιατί μήνυμα είναι, αυτή τη φορά δεν είναι σε mail, ήταν μήνυμα που το έστειλε η Georgia, όπως γράφει, Georgia. Λοιπόν, η Georgia πριν από περίπου κάνα μήνα είχε ένα μικρό τρακαρισματάκι με έναν κύριο στο δρόμο. Τι κάνεις έτσι, Παναγή?
2: Τρώμαξα με το τρακάρισμα.
1: Μίλα λίγο σοβαρά, ρε, μια φορά στη ζωή σου λίγο. Με σταμάτα, ρε Νίκο, και εσύ του λες βλακίες και λέει όλο βλακίες. Όταν εσύ λες κάτι, εγώ σε ενοχλώ σε αυτό το δίλημα ζωής, Παναγία, όταν τελειώνεις.
2: Ναι, μου λες να συντομεύω, βεβαίως.
1: Ναι, να συντομεύεις, ναι, εσύ με καθυστερείς όμως.
3: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να ακούσουν, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, το τρακαρισματάκι έγινε, κατεβήκανε κάτω, ήταν ένας πάρα, γράφει λίγο. Καταρχάς είναι παντρεμένη δύο...
2: Είναι το τρακάρισμα,
3: ναι, πέρασαν τώρα μόλις. Ναι.
1: Είναι δύο χρόνια παντρεμένη, η Georgia. Δεν έχει παιδιά. Κατεβαίνει κάτω.
2: Δύο χρόνια παντρεμένη, δεν έχει παιδιά.
1: Ναι,
2: ωραία.
1: Κατεβαίνει κάτω από το τρακάρισμα και είναι ένας κούκλος. Γράφει. Ναι. Για να μην σας τα πω λόγο.
2: Ποιος έφταιγε?
4: Να ρωτήσω κάτι από
3: μπρος. Δεν έχει σημασία ποιος έφταιγε.
1: Πώς?
4: Από μπρος ή από πίσω.
2: Από πίσω την έφαγε.
1: Από πίσω την έφαγε η Georgia. Από τη γράφει, γιατί άρα... πάνω της αυτός.
2: Άρα αυτός έφταιγε.
1: Ναι.
2: Άρα βλαμμένος ο κούκλος.
3: Ας είναι.
1: Κατεβαίνουν. Ας μιλες βλακίες και εσύ τώρα. Λοιπόν, κατεβαίνουν κάτω μέσα από λόγο. Δεν λένε ότι δεν χρειάζεται να φωνάξουμε ασφάλεια οτιδήποτε άλλο.
3: Θα τα βρούμε μεταξύ μας.
1: Λέει, αν κάτι χρειαστεί οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε θα τα βρούμε μεταξύ μας και οτιδήποτε
2: είναι
1: άλλο.
2: Είναι από πίσω, ο Νίκος.
1: Λοιπόν, έλα ρε, σταματήστε τώρα που μιλάω. Σας
2: παρακαλώ. Δεν μου έχει ζητήσει να βάζω εφέ.
1: Σταματήστε λίγο αυτό.
2: Κάνει εφέ ο άνθρωπος.
1: Διαβάζω μήνυμα, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
2: και για να δεις πως είναι όταν το κάνω εγώ και με
1: τρακόπτεται. Μα εγώ σε αφήνω και μιλάς, κάνεις λάθος, σήμερα κάνεις, δεν σε προσέχω κιόλας. Γεια με να τα πω, σου ευχαριστώ ρε Γιώργο.
2: Βλέπεις, εγώ μου σου κοιτάω με στα μάτια.
1: Λοιπόν, εσύ ξέρεις γιατί με κοιτάς με στα μάτια, αλλά...
2: Γιατί σε ποθώ.
1: Λοιπόν, για να μην σας τα πω λόγο, ανταλλάξαν τηλέφωνα,
2: ναι.
1: Και εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει μια επικοινωνία από αυτόν. Ότι από τότε που έχουμε τρακάρει.
2: Έχω
1: πάθει την πλακάρα
2: του. Άρα και αυτή όμορφη.
1: Αυτός είναι ελεύθερος. Αυτή είναι 33. Αυτός είναι 34. Είναι ένας κούκλος σαν μοντέλο, γράφει.
2: Ναι, αλλά δεν έχει αλλάξει για αυτή.
1: Ναι,
2: είναι παντρεμένη.
1: Να πει η ίδια. Η παντρεμένη, είπαμε δύο χρόνια.
2: Α, συγγνώμη.
1: Ναι. Τι να πει η ίδια.
3: Ανταλλάξανε τηλέφωνο, μιλάνε με μηνύματα.
1: Μιλάνε με μηνύματα. Λέει, έχει αλλάξει όλη μου η κατάσταση, όλη μου η ζωή.
3: Τον έχει ερωτευτεί.
1: Τον έχω ερωτευτεί, αλλά αγαπάω και τον άντρα μου. Δεν θέλω να κάνω κάτι επιφανειακό μαζί
4: του. Είχα ξεχάσει αυτόν.
1: Ναι, δεν θέλω.
3: Α, ναι, δεν στα είπαμε, ήταν παντρεμένη.
1: Δεν θέλω να κάνω, λέει, σεξ μαζί του με τον κούκλο. Δεν θέλω να κάνω σεξ και να γυρίσω στον άντρα μου, ούτε με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
3: Άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
2: Το θυμήθηκες.
3: Εγώ τους έβγαλε τις high five.
1: Λοιπόν, οπότε λέει, δεν ξέρω τι να κάνω, παιδιά, θέλω να με βοηθήσετε πραγματικά. Φοβάμαι ότι αν αποφασίσω να δώσω ευκαιρία στον Google, που φαίνεται καλό παιδί, μπορεί να χάσω τη σιγουριά του άντρα μου.
3: Το Google, πώς το λένε?
1: Δεν έχει γράψει όνομα. Μπορεί να... Μπορεί να χάσω...
3: Πολύ άδικο που έκανε.
1: Μπορεί να χάσω την σιγουριά του άντρα μου που τον αγαπάω. Και δεν έχω κάτι μαζί του, δηλαδή είμαστε μια χαρά.
2: Ναι.
1: Αλλά μου έχει σφινοδεί στο κεφάλι αυτό.
3: Τώρα με είναι κούκλος και τη ήρθε από πίσω.
1: Μπράβο.
3: Τουλάχιστον
1: σφινώθηκε μόνο στο κεφάλι. Μπράβο.
2: Πολύ ωραία.
1: Τι, τι να κάνει. Λέει, γιατί δεν θέλω να πάω να κάνω ούτε σεξ ούτε να κάνω μια κρυφή
3: σχέση. Τώρα δεν θέλει. Θέλει για να στέλνει μηνύματα. Έλα τώρα.
1: Άμα ήθελε να κάνει σεξ, θα το είχε κάνει ένα.
3: Έλα μου, αγγλικά. Αν
1: σοβαρά κορίτσια
3: γκομενίζει με μηνύματα, σημαίνει ότι εν δυνάμει το θέλει.
1: Αλήθεια. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτή θέλει να είναι τίμια. Θέλει να χωρίσει για να κάνει σεξ.
3: Α, θέλει να χωρίσει.
1: Ναι, όχι. Αν είναι να κάνει σεξ, θα χωρίσει. Δεν θέλει να κάνει σεξ.
3: Καλά, εγκομενίζει εδώ και ένα μήνα.
1: Δεν εγκομενίζει καθόλου.
2: Δεν είναι λίγο βλακή όμως να χωρίσει το σιγουράκι για κάποιον που μπορεί να μην κάνει καλό σεξ? Πάμε μικροτσούτσουνος.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά σου
3: δεν το έχει αυτό που λες. Αλλά δεν είναι και λίγο βλακία να τον λέμε σιγουράκι τον έναν και να νομίζουμε ότι τα σιγουράκια. Αυτά που θεωρούμε σιγουράκια στη ζωή μας έρχεται μια στιγμή που δεν είναι καθόλου σιγουράκι.
2: Ναι, καλά, σίγουρα και σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να τον κερατώσει το σιγουράκι, να κάνει σεξ μαζί του, να δει ότι είναι ντούρασε στο κρεβάτι.
1: Α, δηλαδή τη λες να πάει να κερατώσει τον άντρα.
2: Ναι.
3: Μα τον κερατώνει ήδη τον άντρα τη, αφού μιλάει με μηνύματα με έναν άντρα.
4: Δεν νομίζω ότι πρέπει να δίνουν συμβουλές πια αυτή.
2: Άμα είναι κανένα χλεχλέ ο κούκλο, που συνήθω οι κούκλοι χλεχλέδε είναι εδώ που τα
1: λέτε δηλαδή.
4: Αφού τράκαρε.
2: Ναι, μπούφο και μόνο από την τράκαρα από πίσω.
1: Πάει στο
3: δεν
1: δοκιμα.
3: Είναι να πηγαίνει πουθενά μαζί του. Αυτός ο πιατρακάρι θα μιλάει πρώτα.
1: Δηλαδή, άρα δηλαδή λέτε να πάει στο δοκιμαστήριο να δοκιμάσει τον κούκλο.
2: Ακριβώς.
1: Και αν δεν της αρέσει να γυρίσει τον άντρα. Πολύ ωραία συμβουλή, ρε. Μπράβο, ρε.
2: Εγώ αυτό θα τη συμβουλή.
1: Ωραίο μήνυμα στην
3: Ελλάδα. Εγώ θα τη να χωρίσει, γιατί ούτω ή άλλω έχει αρχίσει και ψάχνεται. Που σημαίνει ότι δεν είναι καλά.
2: Εντάξει, ρε Νάντση, δεν είναι έτσι τώρα όπως θα λες κι εσύ.
3: Δηλαδή, σε ένα πιανε στη δικιά σου ένα μήνα να μιλάει στα μηνύματα, θα έλεγε δεν είναι έτσι.
2: Καταρχά δεν μιλάμε για μένα τώρα. Μιλάμε για τον
3: Ελλάδα. Δεν είναι κομμένη
1: μα. Όχι, μάνας, και παρακάνει.
2: Άκου τώρα να σου πω κάτι.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιώργο, πες μου λίγο την άποψή σου, σε παρακαλώ.
4: Κοίταξε τώρα, αν έχουμε μείνει μόνο στο τρακάρισμα και το σκέφτεται, θα συμφωνήσω με την άποψη ότι ήδη ψάχνεται. Δηλαδή, ήδη αυτή στεκόταν στα φανάρια και περίμενε κάποιος να την τρακάρει.
3: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, δηλαδή ουσιαστικά, ας πούμε, λες να χωρίσει και να πάει με τον Google και ό,τι γίνει, γίνει.
4: Τώρα είναι για ένα τρακάρισμα να σκέφτεται αυτή η όνειρο, να ονειρεύεται πράγματα.
1: Μα δεν ξέρει καν τι είναι ο άλλο. Δεν έχουν βγει ούτε για φαγητό. Μόνο μιλάνε
2: στα νερά. Κάτσε, Γιώργο μου, περίμενε δύο λεπτά. Δηλαδή, βλέπει τώρα εσύ μια κούκλα καρακαλώνα μπροστά σου να πούμε μια. Αυτή που ήταν στην Αυστραλία στη Eurovision. Και παθαίνει την πλακάρα σου. Τι θα πει ότι ψάχνει. Ναι, όχι, συγγνώμη, γιατί είναι από τι πιο ωραίε γυναίκε που έχω τώρα τελευταία. Θα πει ότι.
1: Φαντάζομαι ότι βλέπει αυτό.
4: Ναι, τι έχει πάρει δουλειά. Ρε, μα, ότι παίρνει δουλειά για το σπίτι από την Eurovision. Γι' αυτό με ξεπερνάει δηλαδή.
2: Θα πει δηλαδή ότι εγώ ψάχνω. Όχι, έτσι και κοίτα την καρακαλώνα μπροστά σου.
1: Και θέλω να πω και τι θα αφήσει, δηλαδή τη γυναίκα του. Πες ότι δεν είχε και παιδί και τίποτα.
2: Όχι, άλλο, εγώ είπα να δοκιμάσει και τον άλλον και μετά να αποφασίσει.
1: Αν να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει.
2: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Είπαμε. Γιώργο, εσύ λες να δοκιμάσει η κοπέλα.
2: Όχι, ο Γιώργος λέει να χωρίσει.
4: Όχι, εγώ είμαι κάθετος.
2: Ο Γιώργος να ρισκάει.
1: Εγώ λέω να κάτσει στα αυγά σου. Κάτσε, βρε κορίτσι μου, παντρεύτηκε εδώ και δύο χρόνια.
4: Πολύ μίζερο.
2: Μίζερος, γερομπαμπάλας. Να μου χαθεί.
4: Κάτσε εκεί και
3: τι κάτσε εκεί, αφού κομμενίζει ήδη ένα μήνα.
4: Βρωμόπα. Γρήγορα, ξέρεις, αυτοί μας τα φοράνε.
3: Είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν,
3: η κοπέλα έχει γκόμενο ένα μήνα. Ποιος θα της το πει ότι έχει γκόμενο εδώ και ένα μήνα και δεν το ξέρει?
1: Δεν έχει γκόμενο εδώ και ένα μήνα. Μιλάνε μόνο στα μηνύματα.
2: Φλερτ.
3: Μα αν κάνεις φλερτ μέσα στο γάμο σου, σημαίνει ότι κάτι άλλο θες και δεν θες αυτόν που έχεις δίπλα σου.
2: Όχι, είδες τον κούκλο, λέμε. Απλά και σου άρεσε. Δεν θες κάτι άλλο.
3: Άκουσα, σου πω, ξέρεις πόσους κούκλους μπορείς να βλέπεις καθημερινά και κούκλες. Η επιλογή...
2: Εσύ ειδικά όποιον άλλον και να βλέπεις κούκλος είναι, για πες.
3: Η επιλογή, η επιλογή όμως, το να θέλω να είμαι μαζί σου.
4: Χοντρό αυτό που είπε τώρα.
3: Χοντρό, αλλά δεν απαντάω σε
4: μπάτσα. Μπάτσα και με βρεγμένο χέρι.
3: Η επιλογή, το να θέλεις να είσαι με κάποιον.
4: Τι τον αφήνεις
3: είναι
4: τώρα.
3: Το πιο σημαντικό. Τώρα θα πετάξω με το που θα τελειώσουμε.
2: Η αλήθεια σκοπάνε.
3: Δεν μπορεί καμία αλήθεια.
4: Δεν μπορεί να φύγει από εκεί.
1: Λοιπόν, για να βγάλουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα, γιατί εσείς λέτε πραγματικά.
2: Γρηγόρη, Γιώργο, το ξέρεις ότι κάθομαι στην καρέκλα σου,
1: 2...
4: δεν μπορείς να φύγεις από εκεί, ένα ντούτα σου κάνει από δεξιά, τελείωσες.
1: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31, τι λέτε για σας παρακαλώ, τι να κάνει η κοπέλα αυτή. Μπήκε σε μια διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων, δεν θέλει να χωρίσει από τον άντρα της, ούτε θέλει να κάνει σεξ πριν για να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει. Η καρδιά της αυτή τη στιγμή είναι μπερδεμένη. Τι θα της λέγατε
2: να κάνουμε και μια ανακεφαλαίωση όμως. Εγώ και ο Νίκος είπαμε να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει.
1: Ναι, εγώ είπα ότι το
2: να κάνει τα αυγά σου, έτσι είπες μίζερα.
1: Και ο
2: Γιώργος Κινάνης είπαν να χωρίσει.
4: Να κάτσει στο σπιτάκι του να τρώει εκεί στον καναπέ.
2: Ναι.
1: Τέλεια. Παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε, το όνομά σας.
5: Μανώλης.
1: Έλα Μανώλη μου, για πες.
5: Λοιπόν, γιατί είναι μίζερο η Παναγία αυτό που είπε να κάτσει αυγά σου. Δεν το εννοεί κυριολεκτικά. Μεταφορικό είναι.
2: Τοξετικά δεν είναι κανείς δεν κινητά.
1: Καλά, ναι, δεν μιλάμε για...
2: Τι κάνει με μηνύματα τότε, γιατί στέλνει μηνύματα τώρα μαζί του.
5: Αυτό λέμε, το γάμο της να κοιτάξει, να κάτσει ήσυχα, όμορφα, αφού αποφάσεις να έχει κάνει μια επιλογή, να κάτσει η επιλογή σου. Δηλαδή, κάθε, όπως ο Πινάτσι, κάθε φορά που κάποιος θα πέσει από πίσω θα στέλνουμε μηνύματα, περιμένουμε κάποιος να μας τρακάρει.
1: Όχι, κάποιος θα πέσει και από μπροστά κάποια στιγμή, να ξεχέρεις.
5: Τι να δοκιμάσει, παραγή, δηλαδή, συγγνώμη, όπως το είπε ο Γρηγόρης, η δικιά σου θα ήθελε να πάει να δοκιμάσει και αν δεν της αρέσει να ξαναγυρίσει εσένα.
1: Δεν μιλάμε τώρα για τη γυναίκα του Παναγίου.
2: Δεν μιλάμε για μας.
1: Για τις άλλες χιμάρες γυναίκες αδερφές.
5: Μιλάμε για τους ξένους. Να μιλάμε όπως πρέπει, παιδιά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες.
5: Αφού κάνω μια επιλογή να την υποστηρίζω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να κάτσε εκεί.
1: Γιατί Μανώλη μου, όπως είπες, το ζήτημα είναι το ότι πολλές φορές θα ξανακάτσει κάποιος να πέσει δίπλα δεξιά. Τι θα γίνει, κάθε φορά θα δοκιμάζει για τα φεύγει.
2: Μπορεί να έρθει μόνο με αυτόν τώρα.
1: Ορίστε.
5: Αν δεν υπάρχουν προβλήματα στη σχέση της, να κάτσει εκεί. Αν υπάρχουν
2: καλά, παιδιά. Προφανώς για να αγκομενίζει αυτή με αυτό που τη την έσκασε από πίσω, πάει να πει ότι κάτι δεν καλύπτει.
1: Τρελάθηκε με τον τύπο. Άκουσε με τώρα, Παναγία. Περίμενε, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Μανώλη, άκουσε με κι εσύ. Άκουσε με. Ο τύπος, έτσι όπως το περιγράφει η κοπέλα, και θέλω να το δούμε από την αντρική πλευρά. Έτσι. Ήταν ένας κούκλος. Όταν λέμε κούκλος, είναι από αυτούς που δεν τους συναντάς, ρε παιδί μου, κάθε μέρα. Σαν να φανταστείτε εσείς τώρα μια γυναίκα, λέμε τώρα εγώ που εσύ, α πούμε, μπορεί να τη θα πει. Ποια θεωρείς την πιο ωραία γυναίκα, ρε Μανώλη, στον κόσμο. Βάλε έτσι. Πες μου και διάσημη, να την καταλάβουμε. Πού σε τρελαίνει.
5: Με τρελαίνει.
1: Μόνικα Μπελούτσι, α πούμε, να πω.
5: Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Λοιπόν, μία Τζένιφερ Λόπεζ, μια κοπέλα που δεν έχει καμία σχέση με τούτη τραγουδίστρια οτιδήποτε άλλο, λογίστρια είναι η κοπέλα ή δικηγόρο. Πέφτει λοιπόν και αρχίζει και σου στέλνει μηνύματα. Τζένιφερ Λόπεζ, εμφανισιακά αυτή που σου αρέσει. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή αυτό που δεν πιστεύει ότι ποτέ συνέβη, είδε ένα πλάσμα και λε, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν το έχω ξανα. Αυτή η γυναίκα τώρα θέλει από μένα αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς γι' αυτό λέμε εμεί ότι πρέπει να την δοκιμάσει. Ακριβώς γι' αυτό το λέμε.
5: Η δικιά μου λογική να σου πω τι κάνεις.
1: Ναι, Μανώλη μου.
5: Το να αγαπήσεις δεν είναι κακό. Ο τρόπος που το κάνεις είναι. Αν βρεις κάποιον, όπως το λες εσύ, που μια εθέρια ύπαρξη και σου πέσει δίπλα σου, κανόνισε αυτό που έχεις και μετά προχώρα.
1: Εννοείς δηλαδή να είσαι τίμιος, εντάξει, και να προχωρήσεις.
5: Σωστό,
1: Μανώλη μου, και αυτό ξέρεις κάτι, θα το δικαιολογούσα σε μια ηλικία που να μην, στα 20-25, στα 22, αλλά μετά τα 30-35 δεν μπορεί να...
5: Ναι. Γεια σας. Ο τρόπος που κάνεις είναι κακό.
1: Μανώλης.
5: Αν αγαπάς.
1: Εντάξει, Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, έχω
1: μήνυμα
2: από τον Γκάρο που λέει, παιδιά, και αυτή πάντως φρέναρε απότομα. Εγώ ήμουν αυτός που έπεσε.
4: Ωραία, αυτή τη άρεσε πίσω πολύ που έβαλε και όπιστε.
1: Ρε, Γκάρος, θέλω να πω κάτι.
2: Πάπα, πάπ, της έκανε και ένα μπαλαγιάζ εκεί επί τόπου. Έξω έπα την πλακάρα
1: της. Όλη την Ευρώπη έχουν υποκληθεί στον Γκάρο, να ξέρετε.
2: Ορίστε.
1: Καινούργια νέα θα σας πω. Τώρα δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά έχει υποκληθεί η Ευρώπη στον Γκάρο. Να ξέρετε, σας λέω νέα σε λίγο χρονικό διάστημα. Κομμωτήρια Γκάρος, παρακαλώ, εγγύηση, ό,τι καλύτερο. Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
6: Γεια σας, καλημέρα.
1: Να και μια γυναίκα. Για πείτε μας λίγο.
2: Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάει με τον κούκλο, νομίζω.
6: Όχι, γιατί να πάει με τον κούκλο, ρε Παναγή, συγγνώμη.
2: Γιατί στέλνει μηνύματα, γι' αυτό. Στέλνει μηνύματα.
6: Στέλνει μηνύματα, να σταματήσει, να μην στείλει άλλα μηνύματα.
2: Η κυρία στέλνει μηνύματα μαζί του.
1: Όχι, ο κύριος στέλνει κάτι.
2: Και αυτή σου απαντάει.
6: Όχι, απαντάει.
2: Γιατί απαντάει, τι λένε τόση ώρα, τι λένε. Έκανε, δήλωσε, έκανε. Αυτό, τέλος.
1: Έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά από ένα μήνα. Τι κάνεις, πώς είσαι, πού μένεις, πώς είναι η ζωή σου.
3: Καλεκουμενίζει ένα μήνα.
2: Άρα κουμενίζει αυτό.
6: Ναι, αυτό που λέει είναι αν στην κόμενη ζωή. Ας κάτσε εκεί, να μην κάνει τίποτα. Αυτή, ναι, ας κάτσε εκεί μόνο με τα μηνύματα. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή έξω είναι παντού κούκλοι. Ωραία, και τι έγινε. Όποιο δηλαδή μαστιχαίνει και στο γυμναστήριο είναι κούκλοι και στη δουλειά είναι κούκλοι που πηγαίνουμε.
2: Και νόμιζα ότι είχαμε απομείνει λίγοι.
6: Όχι, όχι Παναγία.
3: Είστε πολύ Παναγία. Ιδίω σαν και εσένα είστε πάρα πολύ.
6: Εκτό από εσένα που είσαι κουκλάκι. Ναι, είναι κι άλλοι, είναι κι άλλοι.
2: Ο, εδώ ένα ακροατή ρωτάει που έχει παρκάρει Νάνση.
3: Μην τολμήσεις ούτε για πλάκα.
4: Γελάει ο κόσμος, Γρηγόρη. Σήκω πάρε θέση κυρίγα τώρα.
3: Ούτε για πλάκα μην τολμήσεις.
6: Να σου πω, παιδιά, και το εφέ του Γιώργου το κατάλαβα ποιο ήταν αυτό που έκανε. Τα εφέ από πίσω αυτά που κάνει.
2: Δεν είναι καλό. Ο Καλούδης το έκανε.
6: Ο Καλούδης το έκανε.
2: Ο Γιώργος μας δεν κάνει τέτοια πράγματα.
3: Ο Γιώργος τα κάνει για το Καλούδη. Τα κάνει και ο Γιώργος, αλλά όταν είναι εδώ.
6: Α, δεν είναι εκεί, εντάξει, sorry, sorry.
2: Λοιπόν, σ' αφήνουμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια, γεια, γεια.
1: Πάντως, όταν δεν είναι Πέρσες κάποιος, βλέπω του ταχώνεται.
2: Καθόλου.
1: Μάλιστα.
2: Είσαι καλά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Συγγνώμη, Γιώργο.
6: Ποιος
4: Καλλιόπη μου.
2: Καλλιόπη, εσύ είσαι.
6: Ναι,
2: μου χρήτσα πάλι ότι
3: βγήκε. Γρηγόρη, Γρηγόρη. Στέλνει μηνύματα όλη την ώρα η Καλλιόπη, άντε εγώ να το δεχτώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Για πείτε μας την άποψή σας.
2: Ένας άνθρωπος θα συμφωνήσει μαζί μου, ρε Μεσχέ. Παίξτε το τουλάχιστον λίγο ότι συμφωνείτε μαζί μου.
7: Καταρχάς θεωρώ ότι ο ψηλή που στέλνει μηνύματα.
2: Ναι. Έχει ήδη κάνει έρωτα μαζί του.
4: Έχει τελειώσει.
7: Έχει τελειώσει.
3: Ναι. Ναι.
7: Γιατί αν οποιοδήποτε από εμάς του έχει τύχει αυτό και δεν ανταλλάζει μηνύματα, θα να πει δεν έχει τελειώσει κάτι στο γάμο. Προφανώς αυτή για να στέλνει μηνύματα έχει τελειώσει. Οπότε σίγουρα, γιατί η απιστία είναι και η γεύση και η σκέψη. Όχι μόνο η γεύση.
3: Ακριβώς.
2: Ωραία τάκα είπατε.
4: Έπρεπε να βγει ο ποιητής για να βάλετε μυαλό.
2: Μα όμως η διαπάντησε σε αυτό και λέει ότι όχι, εγώ τον θέλω τον άντρα μου. Απλά ο άλλος ήταν κούκλος. Έκανα την πλάκα μου και ήταν πανέμορφος.
7: Παναγία, αν τον ήθελε τον άντρα της, δεν θα έστελνε καν μήνυμα. Και ας πάρουμε παράδειγμα σε αυτούς μας. Εσένα, τον Γρηγόρη, την Άση, τον Γιώργο.
4: Παιδιά, όχι μάνες, γυναίκες, αδερφές, συνεχίστε.
7: Αν σας τύχει αυτό, δηλαδή ο Γρηγόρης, έτσι, αν του τύχει αυτό. Προφανώς δεν θα στείλει μήνυμα αν έκανα μήνυμα.
2: Καλά, έχει πιάσει πολλά μηνύματα η Νάνση στην αγκομενή ο Γρηγόρης τώρα, αλλά δεν τους παρώσεις.
1: Αν είχε πιάσει μήνυμα η Νάνση
7: σίγουρα, θα τον είχε στείλει.
2: Καλά, καλά, καλά. Μηδέν αν πρώτο τέλος μακάριζε.
4: Κάσε ρε εγώ την βλακία. Γιατί δεν του κάνεις ένα ντου τώρα, live.
2: Νάνση, έχεις πιάσει ποτέ μήνυμα να αγκομενήσει ο Γρηγόρης?
3: Δεν απαντάω στον αέρα της εκπομπής.
7: Απλά εγώ θεωρώ ότι όταν στέλνουμε μηνύματα, κάτι στο γάμο βρήκαμε την πόρτα ανοιχτή, οπότε. Ήταν ευκαιρία.
1: Συμφωνώ 100% σε αυτό που λες.
3: Εμείς δεν είμαστε παντρεμένοι. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Γρηγόρης.
1: Κάτι μπορεί. Εντάξει, τώρα,
4: και δεν έχουν και πόρτα.
3: Ακριβώς, δεν έχουμε.
4: Έχουν και λίμνη.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Να είσαι καλά. Τελικά,
3: αυτή εδώ και ένα μήνα αγκομενίζει με τον άλλον. Χρήσα καλά, δεν τα λέω. Ένα μήνα μιλάει στο τηλέφωνο. Μια χαρά αγκομενίζει με τον άλλον. Ας τα βρει με τον άλλον και σε αφήσει τον άνθρωπο εκεί πέρα.
1: Εγώ, Τζόρτζια μου, έχω να σου πω.
3: Σίγουρα θα τον ταράξει το κέρατο.
1: Τζόρτζια μου, άκουσε με λίγο να σου πω. Σε παρακαλώ. Άκουσε με λίγο μια τελευταία και θέλω να μιλήσω. Αν θέλει, Γιώργο, θες να πεις κάτι για να κλείσω λίγο.
3: Δεν έχει πει ο Γιώργος, δεν έχουμε αφήσει.
1: Γιώργο.
4: Όχι, τι να πω εγώ, τίποτα. Εγώ ήμουν ηθικό σήμερα.
1: Ωραία.
4: Κάνε να πει τον Τζόρτζια
1: μου. Άκουσε με λίγο, επειδή έστειλες και το μήνυμα. Σε παρακαλώ, εκτός αν δεν αντέχεις, αν έχουν σπάσει τα νεύρα σου, αν δεν περνάς καλά, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Πίστεψέ με, στο λέει έτσι ο παππούς Γρηγόρης, όλα κάποια στιγμή είναι ίδια μετά από κάποια στιγμή και μετά. Όλα νομίζεις ότι θα πας, θα κάνεις, θα ράνεις, θα είναι διαφορετικό και αυτά και όλα καταλήγουν το ίδιο. Δυστυχώς ο χρόνος, αν δεν προσπαθείς, πάντα κάνει τα ίδια. Μην φανταστείς δηλαδή ότι αυτός ο κούκλος που τώρα σου φαίνεται κούκλος, μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα σου φαίνεται μία από τα ίδια όπως είναι τώρα ο άντρας σου.
4: Γιατί αυτό... και να προσθέσω κάτι.
1: Ορίστε.
4: Επειδή λέμε συνέχεια ότι είναι κούκλος αυτός, ναι. Γιατί δεν παίρνει έναν από αυτούς τους κούκλους τους σιλικονάτους, ναι. Επειδή μου τους ψεύτικους. Και εκεί όταν της έρθει η επιθυμία να πάει με τον σιλικονάτο και να πει αυτό. Κάπως έτσι θα ήταν.
1: Εγώ αυτό που έχω να της πω είναι ότι λέει ότι είναι κούκλος. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Πίστεψε με λοιπόν ότι όλα είναι ίδια. Όλα στο τέλος είναι ίδια. Εκτός, ξαναλέω. Έχουν σπάσει τα νεύρα σου, δεν περνάς καλά, δεν είναι η ζωή σου ωραία, γκρίνια πάρα πολύ, δεν κάνετε σεξ, δεν υπάρχει πια ευτυχία. Εννοείται να πάει στο καλό και να βγεις Παναγίας και εσύ και αυτός και να ψάξετε τη ζωή σας. Αν όμως είσαι καλά, μην ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο κούκλος, πίστεψέ με, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα είναι πια αυτός ο κούκλος που φαντάζει τώρα. Τα ΔΕΦΗ, καλημέρα.
8: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά με αυτά και με αυτά. Πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Βιανός. Για να πάμε όλοι μαζί, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, όλη η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Και για σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 21 Μαΐου. Έχουμε να δούμε και τα νέα της επικαιρότητας, έχουμε να δούμε και τα σαν σήμερα. Έχουμε Σφαίρα Courier σήμερα, βεβαίως, ημέρα είναι Πέμπτη, να δώσουμε και να πάρουμε, να δώσουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε, να πάρουμε ό,τι έχουμε ανάγκη. Εδώ μέσα από το Σφαίρα Courier έχουμε και τους φακέλους, έχουμε και το Beat the Bomb να μοιράσουμε πάρα πολλά μετρητά. Έχουμε όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τα 14 τελευταία χρόνια εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Και να λέμε να μεταφέρουμε και τα μηνύματα που μπορούν να μας φανούν πολύ χρήσιμα, η αλήθεια είναι. Γιατί ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες για να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν, και μαζί με αυτές όμως γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώθουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Με το TOZY, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Σελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν το ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZY είναι διαθέσιμη στο App Store, στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Αχμάι μου, πάει μου.
2: Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θρητή! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Θα ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie, έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
4: να. Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
5: Ναι.
4: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτο.
8: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγιάζα.
9: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
10: Ζόρδος Διαλός.
11: Το τι πλάζομαι, είσαι εσύ, κουκλής.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026. Α, και θέλω να πω, θα το βάλουμε Νίκο ή να περιμένω? Α.
1: Καλημέρα λέω.
0: Καλημέρα Γιώργο μου, τώρα σ' ακούω.
1: Έλα, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Μια χαρά είμαι.
0: Μπράβο,
2: κάνετε?
0: Όλα καλά.
3: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Αναούτογλου.
0: Να το, έπεσε. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Εμένα λέτε?
0: Σε εσάς λέμε, ναι κύριε, μιλήστε, μας εκθέτετε. Ό,τι λέμε στους ακροατές.
4: Δεν Νίκο, δεν έβαλε σήμερα, φίλε.
0: Το έβαλε.
1: Βάλ τα πάντα, είσαι καλυμμένος. Είσαι καλυμμένος.
4: Τα έχει παίξει ο άλλος, βάζει, δεν ακούω, δεν κάνει. Καταλάβω,
0: γιατί τα έχει παίξει, αφού το έβαλε.
1: Ο Νίκος ο Καλυμμάνης.
5: Δεν το άκουσε, μωρέ, δεν το άκουσε.
4: Δεν τα άκουσα, μωρέ. Άστα, ρε φίλε, άστα.
0: Να πάει, άστο.
4: Λοιπόν, καλημέρα. Φτάνουμε σε 2 λεπτά. Θερμοκρασία 16,5 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι θα κάνει πολύ ζέστη σήμερα. Δεν ξέρω γιατί μιλάνε για βροχές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το έχετε ακούσει κι εσείς?
0: Ναι, γιατί θα έχετε, γιατί μιλάνε?
4: Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί με έχει τρελάνει ο καιρός εμένα. Μια ζέστη 25 βαθμούς, 26, μια βροχή. Μια βροχές, μια...
0: Άστο, Γρηγόρη μου, άστο. Κλίμα τροπικό μου, κλίμα.

0: Γρηγόριου, δεν είσαι αναντικατάστατος, έτσι.
1: Αλήθεια λες.
0: Σου βρω εγώ μετεωρολόγους.
2: Επιτίθεται γενικά στο σόι σου. Δεν ξέρω τι έχει πάθει.
3: Στην οικογένεια.
2: Το έχει χοντρίνει. Να πούμε καλημέρα στον Ιάσο να μας ακούει τα φιλιά μας.
0: Ιάσονάκο μου. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, οκ.
2: Που βλέπεις με την οικογένειά μου δεν τα βάζεις, με τη δικιά σου τα βάζεις. Δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Ο Ιάσονάκος. Λοιπόν, να πούμε, παιδιά.
1: Γιώργο, μια μέρα ειλικρινά θα το πιστήσουμε σε μια γωνιά.
0: Και θα με κάνετε τούμπα.
2: Χθε ήταν ευκαιρία να το στριμώξει. Εκεί που κάθεται είναι ευκαιρία να το στριμώξει. Δεν μπορεί να φύγει.
0: Δεν μπορεί να φύγει.
1: Όχι, είναι πολύ εύκολο εκεί. Δεν θέλω τέτοια εύκολα. Θέλω να τρέξει κιόλα. Να προλάβει να φύγει.
0: Και να με βλέπει να τρέχω. Για να σου δω. Θέλει να νιώσει αγωνία.
1: Θέλω να τον βλέπω να τρέχει, να τον αφήσω και κάνα 500 μέτρα μπροστά και μετά να αρχίσω.
0: Να το πιστέψει ότι θα σε γλιτώσει. Παιδιά, δεν με έχετε δει. Εγώ είμαι έλουρο. Ελίσσομαι. Του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ, να ξέρετε. Είμαι αυτή τη άποψη.
1: Εντάξει, φευγάτε, έρχομαι.
0: Άντε, φυλάκια. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι. Α, μεγάλη γιορτή, ρε παιδιά. Σήμερα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά στην Ελένη. Να χαιρόμαστε τις γυναίκες μας, Γιώργο μου, να είναι χαρούμενες.
2: Έχω απ' όλα
0: είναι...
2: εγώ. Και Κωνσταντίνο και ο Κωνσταντίνα.
0: Και Κωνσταντίνο και η Κωνσταντίνα, ναι. Να τους χαίρεσαι, να τους χαίρεσαι όλους.
2: Να τους να ξυπνήσει ο Μπούλης, να τον πάρω τηλέφωνο.
0: Να χαίρομαι και εγώ τη γυναικάρα μου.
3: Και εγώ την αδελφή μου.
0: Και εσύ την αδελφή σου που σήμερα γιορτάζει, η μισή Ελλάδα γιορτάζει.
2: Και εγώ τη γυναικάρα σου. Δεν έχει φτάσει ο Γρηγόρης να τα πει αυτά.
0: Να πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού. Από το 2001 λέει η Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 21η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα πολιτισμικής διαφορετικότητας στον διάλογο για την ανάπτυξη. Ότι να ανακάλεσε λέει όλα τα κράτη-μέλη τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές.
2: Και βγάλαν άκρη.
0: Μπορείς. Δεν βγάλανε, όχι. Η αλήθεια είναι.
2: Α, τι γιορτάσουν, έλα, ακυρώστε. Έτσι πρέπει, ξέρεις, να μπω μια φορά εκεί πέρα στην Παγκόσμια ημέρα και να πω, παιδιά, ισχύει αυτό. Έγινε τίποτα με αυτό, όχι. Πάει αυτή.
0: Έφυγε. Το
2: άλλο, Παγκόσμια ημέρα εννοώ ότι γίνεται με το νερό. Έχουμε νερό, δεν έχουμε νερό. Κόψτηκε αυτή. Να του το κάνω, όπα εκεί πέρα. Να είναι γραφιάδες, να μην ξέρουν από πού του ήρθε.
0: Γιώργο, τι τρώ τώρα.
2: Σήμερα έχω φάει 4 τοστάκια όλη μέρα. Τρώω από ένα τοστάκια. 4 τοστάκια.
0: Έχεις υπερέκριση στο σάλιο, έτσι το ξέρεις.
2: Όχι, έχω πολύ ψωμί για τόστ.
0: Α, ωραία.
2: Και δεν ξέρω τι να το κάνω.
0: Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γνωστή και ως...
2: Ουδά!
0: FIFA.
2: Α, sorry, είπα Ουδά, συνήθεια.
0: 1980, σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα το 5ο επεισόδιο του Πολέμου των Άστρων με τον τίτλο «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται». Σαν σήμερα το 1986 γεννιούνται τα πρώτα τρίδημα με εξωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα. Ενώ σαν σήμερα
2: δεν το πεις, αφού ξέρεις ποιο είναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι και τα αδέλφια του, η αλήθεια είναι, γιατί έχει και γενέθλια ο Κωνσταντίνος σήμερα και γιορτή, να είναι χαρούμενος,
2: χρόνια να πολλά, ευτυχισμένος
0: και ό,τι καλύτερο.
2: Όλη η φαμίλια.
0: Ενώ το 2005 ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας είναι γεγονός. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η καταπληκτική Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 μέχρι τότε χρόνια συμμετοχής στο θεσμό. Γκαρσία Λακούνα, το θυμάσαι πως τα κούνα γέλε.
2: Συγγνώμη, δηλαδή 50 φορές, μόνο μία φορά το έχουμε πάρει.
0: 30, ναι.
2: Ποιος μας πολεμάει, ρε, δεν γίνει και στατιστικά δεν γίνει. Γιατί κατεβαίνουμε, δηλαδή είναι... Τι να πω, χειρότερο και από τον Παναθηναϊκό για να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ισχύει.
2: Σηκώνεσαι και φεύγεις, λες. Ισχύει. Αλλά εγώ δεν ξανακατεβαίνω.
6: Τι να πούνε και οι Άγγλοι.
0: Λοιπόν, ενώ τέλος το 2008 ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Βαρδινογιάννης σε συνέντευξή του ανακοινώνει το σχέδιο της πολυμετοχικότητας για την ΠΑΕ. Δύο ημέρες μετά ο Ανδρέας Βιεννόπουλος θα ανακοινώσει την αναστολή λειτουργίας της ΠΕΚ.
2: Και πρέπει να είναι και το τελευταίο πρωτάθλημα που είχαμε πάρει, νομίζω. Και πατέρα και τέτοια τότε δεν ήταν.
3: Πρέπει να πήραμε άλλο ένα, μωρέ. Νομίζω, δεν ξέρω.
6: Μένα μου αρέσει που είσαστε Παναθηναϊκάκηδες και δεν ξέρετε τι σας γίνεται.
3: Έχουμε 19.

0: Έχουμε ξεχάσει, Νάνση, έχουμε ξεχάσει.
1: Δεν λέω για σένα, αλλά έχω εδώ πέρα τον Καλούδη που συνέχεια το Παναθηναϊκό που δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν βλέπει και αγώνες. Άσε για το Παναγί. Μέχρι και το
0: τατουάζ.
1: Ναι, ναι, καλά.
2: Περνάω στους θανάτους, κυρίες μου και κύριοι. 1999. Φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Φρέντι Γερμανός, δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστός για τις τηλεοπτικές παραγωγές και τα ευθυμογραφήματά του. Το 2006. Φεύγει από τη ζωή ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, ιδρυτής της αλυσίδας τροφίμων ΑΒ Βασιλόπουλος, αλλά και ιδρυτής της Τράπεζας Τροφίμων για την καταπολέμηση της πείνας. Το 2013 ο Τόμας Πρωτόπαπας, Έλληνας ηθοποιός και μοντέλο.
3: Το 2010... για τον παππού τον Βασιλόπουλο είχα ακούσει μια τρομερή ιστορία. Δεν άφηνε πράγματα να χαλάσουν ποτέ και έπαιρνε τότε τα παλιά τα χρόνια. Έπαιρνε ένα σεντόνι μεγάλο και έγραφε τι έχει μείνει για να τα μοιράσει σε οικογένειες που είχαν ανάγκη.
2: Αλήθεια λες τώρα.
3: Τρομερός.
2: Σαν σήμερα το 2018, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, γνωστός και ως Χάρι Κλίν, Έλληνας το οποίο φεύγει και εκείνος. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1944, Χρήστος Βαλαβανίδης, Έλληνας καταπληκτικός Έλληνας ηθοποιός. Το 1977, Αθανάσιος Πλεύρης, Έλληνας πολιτικός. Ενώ το 1986, όπως προείπαμε, Κωνσταντίνος Αργυρός, καταπληκτικός και εκείνος, Έλληνας τραγουδιστής και μοντέλο θα έλεγα, γεννιέται σαν σήμερα.
4: Μάλιστα. Γιώργο, χθες έγραφα εκατομμυριούχο και είχα ανοιχτεί λίγο την τηλεόραση. Σε είδα εκεί πέρα, μου είπαν ότι παρακολουθείς ο Γιάννης.
2: Το έχω βάλει και στις ειδήσεις.
4: Ο ενδυματολόγος.
3: Ο Τράγας.
4: Ναι, παρακολουθούσε εκεί πέρα. Μου είπε λίγο για 20 λεπτά. Μου λέει, βγήκε ο Γιώργος και ανακοίνωσε στα παιδιά ότι το τέλειωσε τέλος. Το.
3: Βάλαμε μια τελεία. Ναι, βάλαμε μια τελεία για να κλείσει.
4: Πώς ήταν το.
3: Να έχουν την ευκαιρία και τα παιδιά να πούνε, ξέρεις, μια κουβέντα πριν αποχωρήσουν.
4: Ήταν η πρώτη φορά που το μαθαίνανε εκείνη την ώρα που τα ακούγανε.
3: Όχι. Αυτό το γυρίσαμε χθες το βράδυ.
4: Α, αμέσως τόσο. Αμέσως δηλαδή είναι λίγες ώρες μετά. Μάλιστα.
3: Okay, χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ το γυρίσαμε.
1: Τα παιδιά μας είχε πει ο Γιώργος ότι είχαν ενημερωθεί.
4: Αυτό λέω ότι έπαιξε αμέσως. Αν και το γυρίσαμε χθες το βράδυ.
1: Χθες το βράδυ το γυρίσαμε. Τα παιδιά είχαν ενημερωθεί πριν
2: μέρες. Από πιο πριν.
4: Μάλιστα.
3: Ναι, ήταν μόνο.
2: Μόλις για τον κόσμο, παιδιά που μπορεί και να μην γνωρίζει κιόλας, μην το θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι μπορεί να το έχουν δει, ότι είχαν ένα 20 λεπτό επεισόδιο χθες στο Survivor, που ο Γιώργος Λιανός μαζί με τους παίκτες βγήκε και ανακοίνωσε ότι τελειώνει για φέτος. Σταματάει για φέτος. Και ότι μεγάλος νικητής, σημαντικό γι' αυτό, και το έπαθλο αλλά και γενικότερα νικητής.
4: Θα πει ο Γιώργος, γι' αυτό τον ρώτησα τον Γιώργο. Εσύ τι είσαι, Γιώργο, ανακοίνωσε το έπαθλο, πηγαίνει στον.
3: Εντάξει, είναι το λιγότερο το έπαθλο.
4: Δεν το συζητάω αυτό τώρα. Απλά λέω τι ανακοίνωσε το έπαθλο.
3: Για τυπικούς λόγους ανακοινώσαμε ότι εντάξει, νικητές ουσιαστικά και τα παιδιά για μένα ο τελικός έγινε στις 11 Μαΐου, εκείνο το πρωινό το πολύ άσχημο που ξυπνήσαμε με αυτή την είδηση του τραγικού ατυχήματος. Και στον τελικό για μένα δηλαδή πήγε ο Μάνος και ο Σταύρος. Κερδίσανε και οι δύο. Ο Σταύρος είναι ξεκάθαρο νικητής της ζωής. Ένας πραγματικός survivor, ξέρεις, ταιριάζει και ο τίτλος πλέον. Είναι συνυφασμένος με αυτή την ιστορία. Είναι μια ιστορία που μας σημάδεψε όλους. Θα την κουβαλάμε μια ζωή μέσα μας και ευχόμαστε να έχει μια καλή ζωή από εδώ και πέρα. Ο Σταύρος έχει ισχυρούς ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι θα το στηρίξουν, ξέρεις, όχι μόνο στα ιατρικά και στη συνέχεια της ζωής του, σε όλα τα επίπεδα.
4: Μακάρι πραγματικά με το καλό. Και έτσι έκλεισε αυτός ο κύκλος που πραγματικά ήταν από τους πιο. Από όλα αυτά τα νέα που έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, ήταν ό,τι πιο δυσάρεστο έχει συμβεί. Για να νομίζω ότι ήταν το λιγότερο, όπως λέει και ο Γιώργος, που έπρεπε να δοθεί αυτό το. Για λόγους.
3: Πιο πολύ θέλαμε να δώσουμε και στα υπόλοιπα παιδιά, ξέρεις, που έχουν περάσει 4,5 μήνες ή περισσότερο εδώ πέρα μέσα στη ζούγκλα. Ξέρεις, έχουν ζήσει το Σταύρο από κοντά, να πούνε και αυτή την άποψή τους, να στείλουν το μήνυμά τους.
4: Ήταν σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό, γιατί δεν θα μπορούσε να μην κλείσω κάποιο να μην πει μετά από τόσο καιρό.
1: Πιστεύω ότι επίσης και ο Μάνος κάπως θα πρέπει να.
2: Το είπε και ο Γιώργος εχθές και αυτό.
3: Και ο Μάνος εννοείται, παιδιά, υπάρχει πλάνο. Θα ανοιχθεί και αυτός. Είναι ηθική πιο πολύ δικαίωση, αλλά εντάξει, πολλές φορές ξέρεις, επειδή μπορεί να γίνει και αυτό, ξέρεις, θα βοηθηθεί και αυτός, θα επιβραβευθεί για.
1: Και είμαι σίγουρη ότι.
3: Για όλο αυτό που έκανε.
1: Έτσι είναι και το σωστό και για τον Μάνο και για αυτό που βίωσε και για την πράξη που έκανε, που έμεινε εκεί, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Πώς μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος. Λειτουργήσε σωστά, οπότε νομίζω ότι και ο Μάνος πρέπει κάπως να ανταμειχθεί.
3: Υπάρχει πλάνο. Έτσι πρέπει.

0: Να πούμε μια έτσι καλημέρα πολύ πολύ πρωινή στον Μπαρμπαλιά, παιδιά, εδώ πέρα που την Παρασκευή κληρώνουμε τη δωρεπιταγή. Έτσι για όλους εσάς που έχετε στο μυαλό σας, αφού ήρθε το Σαββατοκύριακο πια, Πέμπτη, ξημερώνει, έχετε πού σουκού, να πάτε να φάτε σε ένα από τα πολύ ωραία καταστήματα στη Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνη, Σαρονίδα, Χίλτον, Νέα Ιωνία, να πάρετε αυτό το κεμπάπ το υπέροχο, το καταπληκτικό και όλα αυτά τα απίθανα πράγματα και τους κωδικούς που έχει ο Μπαρμπαλιάς με το κεμπάπ αυτό της μαμάς, το παραδοσιακό. 6936 10 10 22, γράφετε Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο για την αυριανή κλήρωση. Πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, αναβαθμίζουμε τις συγκοινωνίες με νέους σειρμούς, νέα λεωφορεία και νέες προσλήψεις προσωπικού. Βαρδακαστάνης, αύριο το Πασόκ ανακοινώνει νέο κύμα διεύρυνσης στα ψηφοδέλτια, θα είναι έτοιμα τέλος Ιουνίου.
2: Ωραίο όνομα, Βαρδακαστάνης.
0: Βαρδακαστάνης. Δέλγιας. Απορώ, ρε παιδιά, αυτό με την Ουκρανία με έχει πειράξει πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα με την όλα. Λέει ο Νίκος ο Δένγκε, η Ουκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόν. Δεν ανήκω σε όσου έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει κάποια στιγμή. Δηλαδή την έχουμε στηρίξει τόσο πολύ την Ουκρανία σε όλη αυτή την ιστορία. Και δεν έχει μιλήσει ποτέ κανένα από εκεί. Έχει μιλήσει, εγώ δεν έχω καταλάβει. Έχετε ακούσει ποτέ να είπαν κάτι για αυτή την ιστορία? Όχι.
3: Εγώ όμω δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα, οπότε δεν θέλω να πω και βλακίε.
2: Πολλά κενά, πολλά κενά και πολλά ψέματα.
0: Ναι, γιατί
2: συνήθω ξεκινάμε ψέματα και μετά απλά μένει μια απόλυτη σιωπή. Δηλαδή ότι ήταν σε εθνικά ύδατα, μπούρδες, σε σπηλιά, ήταν στη Λευκάδα. Αυτό, ναι, λένε.
0: Έχετε καταλάβει ότι αν γινόταν μια τέτοια ανατίναξη τώρα λίγο πριν το καλοκαίρι από, και γινόταν ανατίναξη και
4: στην Ελλάδα.
0: Βέβαια τώρα πλάκα κάνει τώρα σε μια τουριστική.
2: Ποιο το έφερε, πώ το έφερε, ποιο το έκρυψε, ποιο το έλεγχε. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αλλιώ είμαστε ξεφραγωαμπέλοι που κάνουν εδώ μέρα μέσα ό,τι γουστάρουν πραγματικά. Να περάσει ρωσικό πλοίο, να το βαρέσει σε δικά μα ύδατα. Τρέχα γύρευε μετά.
0: Μετά, όχι και πριν το καλοκαίρι.
2: Και εξαιρετική διαφήμιση για το καλοκαίρι. Ναι, που έχει σίγουρα. Που έχει, πλοία.
0: Έχει ξεκινήσει δηλαδή τουριστική περίοδο, υπάρχουν τουρίστες παντού σε όλη την Ελλάδα από τώρα. Συνεχίζουμε.
2: Μην αναφέρουμε για κάποιο πιθανό ατύχημα, έτσι.
0: Ναι, καλά, αυτό.
2: Γιατί αυτό το πράγμα κοπάναγε εκεί πέρα, πήγαινε γύρω-γύρω.
0: Αυτό θα ήταν.
2: Δηλαδή ήταν ανεξέλεγκτο.
0: Συνεχίζουμε. Στουρνάρας, η ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος επιτρέπει να υπηρετούμε την ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Με μπαράζει 55.000 τηλεφωνημάτων το κυνήγι της εφορίας για χρέη και απλήρωτους φόρους. Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται, λέει ο Άριος Πάγος. Αντιδικία ζεύγους που συζούσε 10 χρόνια για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Κάτσε να το καταλάβω. Οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται.
2: Σωστό.
0: Σε παρακαλώ, ετοίμασε ένα τραγούδι. Θυμάσαι τώρα να παίξει λίγο το Από Έρωτα που τραγούδισε η Παπαρίζου με τον Μουζράκη.
3: Από Έρωτα που είναι. Από Έρωτα είναι πολύ ωραίο και τη Ζουγανέλη.
0: Τη Ζουγανέλη, βάλει τη Ζουγανέλη τότε. Να σου πω τι λέει ο μεγαλομέτωχο και σύμβουλο τη Βουδιά. Α, ο μεγαλομέτωχο και διευθύνουσα σύμβουλο τη διάσημη βελγική σοκολατοπία Λεωνίδα συμβίωσε επί 10 χρόνια με την τότε φωτοτέχνη σύντροφό τη, την οποία άνδρωσε οικονομικά. Πάντα λέω, διαβάζω ό,τι γράφει το. Πού το πήρε αυτό που διαβάζω?
4: Το πρώτο θέμα.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω γιατί διαβάζουμε, μην το λέω μόνος μου. Άνδρωσε οικονομικά με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Ο ίδιος σήμερα έχει τη γνωστή εταιρεία στον χώρο του σχεδιασμού φωτισμού κτηρίων εσωτερικών χώρων. Με τον τερματισμό της ελεύθερης συμβίωσής τους που ξεκίνησε το 1992 και έρχεται το 2002, εκείνη ζήτησε να της επιστραφούν τα χρήματα και τα ακίνητα που του είχε δώσει. Όχι, παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Α, ζητάω συγγνώμη. Εκείνη του τα έδωσε. Ναι, δεν έχει σημασία, ή εκείνος εκείνη. Εμένα αυτό το θεωρώ το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις.
3: Όταν δεν το κατάλαβα, δίνεις, ρε παιδιά μου.
0: Εκείνη, ρε παιδί μου, όταν συζούσε, του έδωσε κάποια πράγματα. Του έδωσε 2,5 εκατομμύρια, 9 ακίνητα. Τώρα
3: κάποια
0: που τελείωσε η σχέση του.
3: 2,5 εκατομμύρια και.
4: Ναι, μωρέ, του έδωσε ένα σουτιέν τη.
0: Παναγία.
3: Πες 2,5 εκατομμύρια.
4: Ένα σουτιέν, 2,5 εκατομμύρια. Ένα σουτιέν. Να, ένα αυτό.
3: Μία μέρα. Έχω μείνει στα 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια και.
0: Παναγί, ξαναλέω, μην πετάξετε να πείτε σε παρακαλώ κάτι, είναι σοβαρά πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αυτά του φαίνονται.
3: Δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, που του φαίνονται πολύ λίγα, έτσι.
4: Εντάξει. Ναι,
0: μπορεί να έχουν δισεκατομμύρια αυτοί οι άνθρωποι. Ωραία. Μην με βέψει, λε και ήρθε τώρα από το βουνό.
3: Για να έχει 2,5 εκατομμύρια σημαίνει ότι έχει άλλα 10
0: ναι. πίσω. Λοιπόν, και πολύ καλά κάνει ο Άριος Πάγος εκεί πέρα, πώς λέγεται εκεί πέρα στο Βέλγιο ή εδώ δεν ξέρω ποιο.
4: Και λέει, μαντάμ τα έδωσε.
0: Βεβαίως.
4: Μην τα πάρεις πίσω, δεν τα θες πίσω. Σωστά.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν τα έδινες για τους λόγους που εσύ τα έδινες, ήταν καλά.
4: Γιατί τότε ήμουν καρακαψούρη.
0: Και τι έγινε, δηλαδή, και πότε εσύ σταματάς την καψούρα, ζητάς πίσω αυτά που δίνεις.
4: Ναι, ρε Γρηγόρη.
0: Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ζητάω συγγνώμη.
4: Κάτι τώρα δεν είμαστε
0: μαζί. Δεν επιστρέφονται αυτά.
4: Και δεν το μετάνιωσα.
0: Όπως βλέπω επίσης κάτι τύπους, περισσότερο τύπους βλέπω.
4: Πώς ήταν τα δώρα πίσω, ναι. Τα χωρίζουν.
0: Άκου εδώ, ρε φίλε. Αυτό το θεωρώ μεγάλη ντροπή. Μεγάλη ντροπή. Σου λέω ειλικρινά. Εννοείται, απλά λέω εγώ και από την πλευρά μου που άντες που έχω ακούσει να πάνε συζητήσω πίσω. Τι είπες εσύ πίσω, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο όταν το
4: πέρασαι. Το μονόπετρο το ζητάς.
0: Όχι ρε, ποτέ ρε, τι
3: καλά,
0: ζητάς
3: ρε. Το μονόπετρο το δίνεις no matter what, τι σημαίνει αυτό.
0: Τι ζητάς, εκτός αν
3: το πάρεις πίσω, τι θα το κάνεις.
0: Εκτός αν η άλλη θέλει να πρόσεξε.
4: Το λιώσω.
0: Λέω εκτός, άσερα τις βλακίες, εκτός αν η άλλη ή ο άλλος δεν τα θέλει. Και έρχεται και σου πει: εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν, πλέον μου θυμίζει εσένα ή δεν είναι αυτό.
3: Για του δικού του λόγου.
0: Άλλο αυτό να σου το φέρει πίσω. Αλλά να πας εσύ να πεις μου το δίνεις.
3: Εγώ α πούμε έχω γυρίσει πίσω πράγματα.
4: Στα ζητήσατε, θα γυρίσει μόνο.
3: Όχι, δεν τα ήθελα με τίποτα.
0: Συνεχίζει ο Ηράκλειο. Του έπειθαν ότι είχαν διαρροή ρεύματο τα γνωστά και κλέβανε. Δεν ξέρω πότε. Ο Γιώργος Διονός ανακοίνωσε το τέλος του Survivor. Μάλιστα. Τραμπ για Ιράν. Ή θα το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν συμφωνία. Θα τελειώσουμε.
2: Τι είδες γι' αυτό με την Μπόχα στα νότια προάστια. Βγήκε και ο Σινολάκης και έλεγε τα ίδια που λέγαμε και εμείς χθες. Τι έγινε, λέει. Υπάρχουν τόσοι μετεωρολογικοί σταθμοί. Κάνουμε τρεις. Πώς είναι δυνατόν, λέει. Και νομίζω έχω την αίσθηση ότι φωτογράφησε λιγάκι την Ψιτάλια.
0: Δεν ξέρω.
2: Ότι κάνουν μετρήσεις, λέει, αλλά δεν μας έχουν διευκρινίσει κάθε πότε κάνουν μετρήσεις. Και γιατί δεν έγινε μια μέτρηση τώρα ταχύτατα, αφού υπάρχει ο τρόπος.
0: Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, γιατί έβλεπα και χθες πάλι σε κάποιες εκπομπές, δεν το είδα, ότι είχε η μισή Αττική μύριζε. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για. Έδειχναν τα σημεία που μύριζε, παντού μύριζε.
3: Εγώ διάβαζα πάντως, όπως σας είπα, ότι στην αρχή μύριζε από αυτή τη μεριά, τώρα έχει πάει από την άλλη μεριά.
0: Λοιπόν,
2: εντάξει, ο Σινολάκης είπε συγκεκριμένα ότι ο σταθμός εκεί της Ψιτάλης είναι από τους μεγαλύτερους, λέει, σταθμούς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Να. Σαν να λέει ότι okay, και έχουν τρόπο, λέει, να μετρήσουν αν υπάρχει διαρροή και τι διαρροή είναι αυτή. Άρα γιατί δεν έχει γίνει άμεσα, δεν το καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, γιατί άκουσα, Παναγιώτη, ότι το 2018, σαν σήμερα, φεύγει νομίζω μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες κωμικών ανθρώπων της σάτυρας, ο Χάρι Κλίν. Τύχαινε να το γνωρίσω, να έχω κάνει παρέα, να έχω πάει σπίτι του, να έχω φάει, να έχω πιει, να τον έχω στην καρδιά μου μέσα. Ένας Θεσσαλονικιός, ένας Καλαμαριώτης, ένας Απόλλωνα Καλαμαριάς. Δεν γίνεται να ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Χάρι Κλίν, κάποτε περιμέναμε σαν το χώμα τη βροχή να βγάλει την κασέτα του για να την ακούσουμε πάνω από 500 φορές σε διαδρομές από το χωριό στην πόλη και από την πόλη στο χωριό. Χάρι Κλίν, Βασίλη Τριανταφυλλίδη, όπου και να είσαι εκεί ψηλά, σε ευχαριστούμε. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Στο υπόσχομαι, όσο εγώ τουλάχιστον κάνω αυτή τη δουλειά.
5: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
6: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα?
5: Κάνα φιλέτο.
6: Τι κάνετε, ρε παιδί μου, φτωχοί είμαστε. Πιάσε καμιά 20 φιλέτα.
5: 20 φιλέτα.
6: Πού σε, κατά 21, ε.
5: Μάλιστα. 21 φιλέτα. Καμιά σαλάτα.
6: Και οφτέδες έχει.
5: Και φταίδες όχι.
6: Μέσα χόρτα έχεις.
5: Βεβαίως.
6: Ωραία. Πιάσε να μου 15 σαλάτες και 3 στρέμματα χόρτο δικιά μου.
5: 15 σαλάτες και 3 στρέμματα χόρτα.
6: Κάτω 4.
5: Μάλιστα. Κάνε τυρί.
6: Μέσα. Πιάσε 2 κεφαλάκια.
5: 2 κεφάλια τυρί.
6: Κατά 4. Και φταίδες έχει.
5: 4 κεφάλια τυρί. Μάλιστα. Κάνα σολομό.
6: Κουστάρω μέσα να μου πιάσε 4 σολομούς και να βάλω ρίτη.
5: Πώς?
6: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, στα εύκολα θα κολλήσουμε τώρα και που σε θέλει και καμιά ελίτσα για το ουζάδι, εντάξει.
5: Βεβαίως. Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες?
6: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες, τις μεγάλες όμως,
5: 80 ελιές.
6: Κάτω σε 140.
5: 140 ελιές. Τι θα πιείτε, καμιά μπυρίτσα?
6: Και οφτέδες έχει. Εντάξει, μέσα πιάσε και 2 μπυρίτσες.
5: 2 μπύρες.
6: Όχι, ρε παιδί μου, 2 κασόνια μπύρες είπαμε.
5: 2 κασόνια μπύρες.
6: Πόσα φιλέτα είπαμε, δικέ μου?
5: 21.
6: Κατά 37.
5: 37 φιλέτα.
6: Πολλά είπαμε που σαν τα φάει. Κατά 36 ρε παιδάκι μου.
3: Έλα βασιλάκι.
6: Κάτσε ρε παιδί μου. Για να φάμε ήρθα μου, όχι για να πηδήξουμε.
5: 36 φιλέτα.
6: Ευχαριστώ. Τραβούσε. Έλα φύγε, πήγαινε ρε παιδάκι μου τώρα να μου. Πάρε στη δουλειά σου.
5: Μπορώ να φύγω.
6: Και ο φταίδες έχει.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Εντάξει, εντάξει.
5: Καλή ώρα.
6: Γελιές που σε.
5: Ορίστε.
6: Κάτσε ένα ανατρεπόμενο. Καλύτερα. Και που λες δικιά μου. Αδειά μας.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
5: 1471
6: Ναι! 12-12
7: Μπράβο!
8: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό.

0: 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Ανανεώστε τον κύριο.

δίπλα κήπου. Usk. Scandinavian Sleeping and Living. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One. Να δω.

0: ξένα πράγματα. Τώρα στο Πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
6: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Jumbo.

έτσι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
0: Πρωινό σφαίρα.
2: Το σφαίρα password είναι 2, 2, 9, 9.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κάπου στα 15 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα για τον 2,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρνόδου.
0: Γιώργος Λιανός από τη μακρινή Μαδαγασκάρη.
2: Παναγιώτης Ζορδάτος από τα Κιουρκά.
3: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Λοιπόν, πριν παίξουμε τους φακέλους, Γιώργο, λίγο θέλετε να μου σχολιάσει αυτό που γίνεται χαμός στην τηλεόραση τις 2-3 τελευταίες μέρες και παντού για τους Therians, για αυτούς τους τύπους που θέλουν να ζουν σαν τα ζώα. Ναι, που θέλουν να ζουν σαν τα ζώα και που πηγαίνουν αν έχουν πρόβλημα υγείας σε εκτινίατρους. Έχεις δει τι έγινε?
2: Κάπου το πήρε το μάτι μου να σου πω την άδεια, δεν το έχω και πολύ καλά.
3: Τι κάνω,
2: έχει πολύ άδικο.
0: Ναι, τάση που λέγονται Therians, αυτοπροσδιορίζουν τόσο ζώα.
1: Therians.
0: Και ζητούν εκτινιατρική περίθαλψη στην Πορτογαλία. Βγήκε το εκεί οι γιατροί και είπαν ότι μην κανένας κτηνίατρος να μην γράψει συνταγή. Παιδιά, είναι σοβαρό το θέμα. Γιατί αν δεν θέλεις να πας στο γιατρό ενώ έχεις κάτι και θες να πας στο κτηνίατρο, είπαν ότι εκεί οι κτηνίατροι δεν μπορούν να τους, δεν θα τους αναλάβουν ακόμα και αν πιστεύουν. Και το πράγμα
2: και άμα έχουν ψήλους, αρχίζει... θα τους αφήσουν έτσι να ξύνονται.
0: Αρχίζει να παίρνει λίγο μια τροπή παράξενη. Δηλαδή μπαίνουν ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές, γιατί δεν είναι λίγοι, είναι πλέον πάρα πολύ.
3: Ποιος το είχε πει αυτό, ρε Γρηγόρη, το περίφημο, ρε, που πάμε, ρε.
0: Αυτό βέβαια το θέμα που δεν μπορώ να το αναλύσω εγώ, γιατί δεν είμαι ειδικός. Θα ήθελα όμως να μας δώσει λίγο έναυσμα για ιδέα, γιατί αυτή την ερώτηση που την κάναμε πολύ χιουμοριστικά στα παιδάκια στις 8 η ώρα, θα ήθελα πραγματικά να πούμε αν αποφασίσαμε να γίνουμε ζώο καθένας μας. Παναγή.
1: Κοίτα, με αυτό το θέμα και βλέποντας αυτές τις εικόνες, ναι, αρνούμε να πω σε αυτή την κουβέντα.
0: Αρνείς. Αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τουλάχιστον τον Παναγή. Παναγή, αν αποφάσεις να γίνεις Therians, γιατί βλέπεις εδώ πέρα, ο άλλος γίνεται γουρουνάκι, άλλος γίνεται λαγός, άλλος κουνέλι, άλλος κύλος.
2: Γουρουνάκι θα τον λέω σου, Παναγής.
0: Ναι, τι θα κάνεις, Παναγή, όχι σοβαρά, εσένα τι θες εξέφραζε.
3: Εγώ θα ήθελα να γίνω το Παναγή, ζώο το οποίο πάρε. Θαυμάζω από μικρό.
0: Ναι, συγγνώμη λίγο, μπορείτε να το πεις, να πω λίγο στον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει το θέμα. Βάζουν λάσπη μέσα στο σπίτι. Κυλιούνται μέσα στη λάσπη.
3: Τρώνε
0: από το πολλάκι του σκύλου. Περπατάνε στα τέσσερα. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι το κάνουν για 2 λεπτά.
3: Προσπαθούν και να... πολλοί ζουν κιόλας.
0: Προσπαθούν
3: δηλαδή,
0: να ζήσουν έτσι.
3: Γουρουνάκι, ζούσαμε τα γουρουνάκια στο στάβλο.
0: Και ζούσαμε τα γουρουνάκια και πηγαίνει και βρίσκει λάσπη και τη βάζει μέσα στο σπίτι και πέφτει μέσα.
3: Ωραίο.
0: Ή πάει και βρίσκει που έχει γουρούνια και πηγαίνει κάνει εκεί πέρα. Εντάξει, το θέμα δηλαδή, θέλω να πω ότι.
3: Καλά, Γρηγόρη, η άλλη έχει ντυθεί εδώ πέρα φίδι.
0: Ναι, έχει μια. Ναι, αλλά βλέπει ότι έχει μια
3: κόμπρα. Είσαι μια κόμπρα. Κοίταξε τώρα, αυτοί τώρα θέλω να πιστεύω ότι χρήζουν ψυχιατρική περίθαλψη.
0: Μην το λες αυτό, Παναγία, δεν ξέρει, μην το λες
2: τώρα. Παναγία, δεν είσαι γιατρό.
0: Εντάξει, δεν είσαι γιατρό.
1: Δεν είσαι γιατρό. Παρ' όλα αυτά και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου.
2: Πολύ ωραίο γουρουνάκι ο Παναγή. Αλήθεια τώρα.
0: Εντάξει, πες μου εσύ τι ζω, βάλε κάτι ρινή.
3: Όχι, θα γινόμουν, εγώ αν είχα την επιλογή, έτσι, παιδιά, θα γινόμουν άγριο ζώο. Δηλαδή θα ήθελα να γίνω τίγρης, θα ήθελα να γίνω λύκος.
2: Τίγρης,
3: θα ήθελα να γίνω λιοντάρι, θα ήθελα να άγριο ζώο.
2: Λιοντάρι.
3: Άμα επέλεγα ρε παιδιά, δεν μου είπατε να επιλέξω τι θα ήθελα. Σας λέω, άγριο ζώο θα ήθελα να γίνω.
2: Εγώ να πούμε και τι σου ταιριάζει όμως. Ναι, δεν νομίζω εγώ ότι θεωρώ πρέπει ότι... να παραμείνουμε στη δική σου άποψη.
0: Δεν έχω δει κανέναν από αυτούς εδώ τα βίντεο που παίζουν από όλο από την Πορτογαλία που γίνεται αυτός ο χαμός. Έχω δει κανέναν κότα. Θυμάσαι το ξύπνα Βασίλη που πήγαινε και ανέβαινε πάνω στο.
3: Κότα, ναι, σωστά.
0: Το πιο ωραίο θα ήταν μια κότα. Κοίτα, πολύ ωραία.
3: Τι? Για όνομα.
0: Τι, βες τι βλέπεις, βες στον κόσμο τι βλέπεις.
3: Μία κυρία που έχει βάλει τη μύτη ενός γουρουνιού και έχει γεμίσει το μπάνιο της χόμπα και κυλιέται στα χόμπατα.
0: Και το κάνουν σοβαρά. Το κάνουν σοβαρά.
3: Καλά, σοβαρά. Μην την κολλάς τώρα όλη αυτή την παράνοια με τη λέξη σοβαρά.
2: Τι πόσο ψηλά πηδάει.
3: Έλα τώρα. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα.
0: Η Νάνση τι πιστεύεις ότι θα ήταν. Κοιτάς, να σε πάει, μην πεις καμιά βλακία.
3: Γατούλα.
0: Γατούλα.
1: Εγώ γατούλα.
2: Τι γατούλα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ λίγο. Και μετά θα παίξουμε φακέλους. Ναι, πήγαινε λίγο γιατί έχει πάει παρά 10 και με ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αν θα βρέξει ή όχι, επειδή έρχεται Παρασκευή, Σαββατοκυριακή και κάποιοι θα φύγουν. Για λίγο ακούστε σαν καιρό. Του φακέλους θα του παίξουμε μετά, θα παίξουμε 2 φορές.
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και η σημερινή ημέρα στην Αττική θα κυλήσει με αρκετά καλό καιρό, λίγες παρόλα αυτά αραιές συννεφιές, κυρίως προς το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεφύγουν πάνω από τα 3 με 5 μπουφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Παρασκευή, αυριανή ημέρα, 22 Μαΐου, θα κυλήσει με περισσότερη συννεφιά, κυρίως προς το μεσημέρι και αργότερα. Θα αρχίσουν να εκδηλώνονται και κάποιες διάσπαρτες μπόρες, δεν αποκλείεται να βγάλει και κάποιες τοπικές καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά με μεταξύ μεσημβρινών και απογευματινών ωρών. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ξεφεύγουν πάνω από τα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 πρόσκαιρος και 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα το Σάββατο, σύμφωνα και με τα σημερινά τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται να κυλήσει με αρκετά ως πολύ άστατο καιρό. Θα εκλωθούν μπόρες, βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, ενώ οι άνεμοι δεν φαίνεται να ξεφεύγουν εκτός από την περίπτωση των φαινομένων και κυρίως των καταιγίδων που πρόσκαιρα θα ενισχύονται. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Πάντως την Κυριακή τα τελευταία στοιχεία θέλουν καλύτερο καιρό. Παρ' όλα αυτά, το μεσημέρι δεν αποκλείεται στα ορεινά να βγάλει κάποια τοπική βροχή μικρής διάρκειας, με τον βοριά να φτάνει τα 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και τα 7 μποφόρ, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τη θερμοκρασία, η οποία θα κυμαίνεται κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Και η Δευτέρα αλλά και η Τρίτη φαίνεται ότι θα κυλήσουν με αρκετά καλό καιρό, μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια τοπική μπόρα στα ορεινά το μεσημέρι. Ο βοριάς θα παραμείνει ενισχυμένος και η θερμοκρασία εκεί, κοντά στους 26, μάλιστα από την Τρίτη, και στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: μου, για πες μας εσύ τι θέλεις να κάνεις. Θα πω μια καλημέρα στο Οπερά, που είναι το Οπερά με τα πολύ ωραία γλυκά. Αυτά τα γλυκά, τα φρουτένια που έφτιαξε, που κατέκτησαν όλο τον πλανήτη. Έκανε και το Οπερά αυτά τα πίθανα φρούτα με γεύσεις.
1: Δεν είναι ένα να το δοκιμάσουμε, δεν έχουμε ποτέ.
0: Δεν είναι ένα, είναι πολλά. Είναι πάνω από. Έχει κάνει 20 έχουν κάνει.
1: 20
0: είναι διαφορετικά. Είναι φανταστικό. Κράτς ακούγεται από πάνω, σπάει. Φανταστικό. Μια πολύ ωραία δουλειά που έκανε το Οπερά. Βέβαια, ανάλογα με το τι γεύση τρώει ο καθένας, ό,τι βλέπετε απ' έξω έχει και μέσα. Μαζί βέβαια με έναν άλλο συνδυασμό. Έκανε το Οπερά λοιπόν αυτά τα φρούτα. Οπότε βρείτε λίγο χρόνο, παρακαλώ, να περάσετε εκεί από Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Να δείτε αυτά τα φρούτα και το Σαββατοκύριακο που φτιάχνουν τα ειδικά γλυκά. Και βέβαια να πιείτε και τον καφέ σας τώρα πρωί-πρωί. Να φάτε και το πρωινό σας. Έχει γίνει το Οπερά πραγματικά μία μαγεία. Το λέω αλήθεια. Δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε δειλά-δειλά, τώρα έχει σπάσει κυριολεκτικά τα ταμεία και γίνεται και ένας χαμός πανικός με όλο τον κόσμο από το Πάσχα και μετά να έχει πλέον κυριολεκτικά ανεβάσει στην κορυφή των ζαχαροπλαστείων το Οπερά εκεί στη Νέα Ιωνία με τεράστιο πάρκινγκ για να αφήσετε το αμάξι σας και να μην αγχώνεστε αν σας κορνάρουν ή που θα βρείτε να παρκάρετε. Πιείτε τον καφέ σας, πάρετε τα γλυκά σας, φάτε τα παγωτά σας. Είναι το μοναδικό Οπερά και

0: Τελικά τι ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό. Θα το κρατήσουμε έτσι και θα το θυμόμαστε πάντα. Να πω μια καλημέρα στη Μαλένα που σήμερα γιορτάζει. Γεια σου Μαλένα. Ξέρω ότι μ' ακούς εκεί με τη μαμά τη Δήμητρα. Να σε ακούγεται πάρα πολύ δυνατό αυτό που έχεις. Παρακαλώ. Μαλένα, χρόνια πολλά με τη μαμά σου την υπέροχη τη Δήμητρα που σε αγαπάει πάρα μα πάρα πολύ. Μαλένα υπέροχη, της αρέσει το τζάλα. Οπότε σε παρακαλώ, όταν θα γυρίσουμε από διαφημίσεις, θα μπούμε με το τζάλα. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι η μέρα Eurovision σήμερα για τα παιδιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά μείνανε κάποια τραγούδια που τα αγαπήσαμε πάρα πολύ. Ακόμη και αν δεν κάνανε τη μεγάλη επιτυχία. Γεια σου Μαλένα. Και όλοι εσείς που γιορτάζετε σήμερα και σας λένε Κώστα, Ελένη, μικρή ή μεγάλη, χρόνια πολλά ρε παιδιά. Να είσαστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Να είναι καλά και η Αντιγόνη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όλη αυτή.
1: Η Buxton.
0: Τι, Αντιγόνη Buxton.
2: Για το θέαμα, ρε παιδιά.
0: Για το θέαμα και
2: ήταν κουκλάρα τώρα.
0: Και κουκλάρα και πολύ γλυκό παιδί και να είναι καλά όπου και να είναι. Φύγαμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, παρακαλώ.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμό σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
5: Γεια σου Βαράτη.
3: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα, Βαράτη,
6: καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Έλυσα το ένιγμα με την μπόχα κάτω στα νότια, φίλε. Κάθε φορά που τραβάει καζανάκι, βάβο, λέει κάτι βγαίνει από κάτω. Πρέπει να έχει βολώσει. Πρέπει να έχουν βολώσει όλα τα φρεάτια.
2: Αυτό λες να είναι το πρόβλημα.
6: Αυτό πρέπει να είναι, τι, αφού μυρίζει και το σπίτι, περίεργα μου λέει. Δεν ξέρω φυσικά γιατί κάνανε και πατσά από σκατζόχυρο, αλλά θες το βράδυ. Δεν γίνεται να μυρίζει και σήμερα το πρωί. Θέλω να σε πω την κίνηση γιατί θα σα ανοίξω την όρεξη. Το ξέρω. Έχει πολύ ακριβώ. Βάρη Σκοροπίου έχει πάρα πολύ κίνηση από τα πηγαδάκια μέχρι πάνω εκεί πριν τι τρύπε που έχει κάτι τούνελ, κάτι χαζομάρε. Έχει πολύ κίνηση πολύ στην κάθοδο εκεί πέρα στην Εθνική Οδό μέχρι το Περιστέρι. Από το Ζεφύρι πιάνει από τι Αχαρνέ. Ένα μικρό κομματάκι εκεί στη διεκλάδωση που φεύγει δεξιά για περιφερειακή Αμητού. Μη πα από εκεί καθόλου στην Αττική Οδό αναφέρομαι. Έχει πολύ κίνηση στον κατεβασμό τώρα Κηφισίας εκεί στο Χαλάνδρι, μετά εκεί στα Μευτήρια, η Κατελουλουδάδικα πιο κάτω. Έχει ένα παντοφλάδικο καλό τώρα, κλείνει και τιμές προσφορές. Κάνω παράλληλα και τις δικές μου διαφημίσεις, ό,τι προλάβω να κάνω.
2: Καλή.
6: Έχει στη Μεσογείο από το Χαλάνδρι και κάτω πίζει το πράγμα. Έχει πολλή κίνηση μετά το Ελληνικό, εκεί στον πύργο. Πρέπει να έχει κατέβει ο Άδωνης και έχει ανέβει πάνω, ρε τυρέ. Κάτι δείχνει εκεί πέρα να φτιάξουν κάτι σοβατοπιά, κάτι τέτοια. Αυτά. Δόξα τω Θεώ. Να είμαστε καλά.
0: Να σε καλά, Βαλάντη.
1: Με κούρασε και λίγο και ο Βαλάντης φέτος.
2: Σε κούρασε.
6: Ποιο είναι το παιδί? Καινούριο είναι, πότε τον πήρα?
2: Να είναι καινούριος. Μην το δίνεις σημασία.
7: Είναι ο Μάης δίχως τέρι. Μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θύμησε μου λίγο, Παναγία, εσύ που τα θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Τι πατούσαμε για να πάω βόλτα το σκύλο?
1: Πω, φίλε.
2: 10-16.
0: Τι πατούσαμε, ε? Τι σας θύμισα τώρα, ε? Για να πω ότι ήταν μακριά, πριν 6 χρόνια έγινε.
3: Πόσα λουράκια αγοράστηκαν χωρίς να υπάρχει σκύλος.
0: Πόσα, πατήστε το ένα για να πάτε.
1: Τι στέλναμε, ρε παιδιά.
0: Για θυμηθείτε.
1: Γιώργο, δεν θυμάσαι.
0: Ο Γιώργος έστειλε αγγλικά.
2: Νόμιζα 10-16, ρε φίλε, κάτσε να δω.
0: 10-16, στέλναμε.
1: Στο 10-16 ή πληκτρολογούσαμε 10-16.
2: Ήστερε 10-16 και σου έλεγε ναι, άντε βγες.
0: Ναι.
2: Κατουργέται, ξέρω. Ναι,
3: καθόμαστε στα ζαβά.
4: Γράφαμε ένα νούμερο. Στέλναμε ένα νούμερο.
0: Μιλάμε, λες και μιλάμε για το 1980,
3: ε. Νομίζω το 5.
0: Τώρα έγινε αυτό.
1: Για να σας πω κάτι, αλήθεια, γιατί το σκεφτόμουν προχθές. Έφευγα, έχω ένα σημείο χαρακτηριστικά που μου θυμίζει την καραντίνα. Με είχαν σταματήσει.
2: Φίλε, 13-0-33 και έστελες 6.
0: Ναι. 13-0-33, 6 για το σκύλο.
2: Ναι. Έστελες 6
0: το ένα τι ήτανε.
2: Κατοικιδίου.
0: Το ένα τι ήτανε.
2: Α, καλά που να ξέρω τώρα.
0: Α, νόμιζα τα βρήκε.
2: Όχι, έβαλα του σκύλου μόνο.
1: Γρηγορή. Και θυμάμαι τότε ήταν καραντίνα-καραντίνα. Απαγόρευση έξω.
0: Ναι.
1: Και με σταματάνε, είχε γεννήσει η Ελένη το Μάρκο πρώτη μέρα. Και φεύγω αφού γέννησε και ανεβήκανε στο δωμάτιο, φεύγω να πάω στο σπίτι.
0: Για γέλα τι πατούσες.
1: Και εκεί στην Κηφισιά με σταματάνε, με σταματάει η αστυνομία. Παιδιά, δεν το ξεχάσω από το σημείο, οπότε όποτε περνάω από εκεί αυτό θυμάμαι. Και μου λέει η αστυνομία, γιατί είσαστε έξω, πού πάτε. Και λέω, ρε παιδιά, λέω, γέννησε η γυναίκα μου. Λέει, έχετε το χαρτί από το νοσοκομείο ότι γέννησε η γυναίκα
3: σας. Πόσο κουτό ακούγεται.
1: Και λέω, μαλακά, τι έχει ζήσει η δική
2: μας γενιά. Δεν πάει να χαιρετίζει
0: τη γενιά μου, ρε. Και τη δική μας γενιά δεν το ζήσει αυτό.
1: Εσύ, Γρηγόρη μου, έχει ζήσει και την εποχή του 90 που μου έλεγες πριν, που υπήρχε ασυδοσία. Εμείς δεν το έχουμε ζήσει αυτό. Έχουμε ζήσει μόνο αυτό.
0: Τα κλάματα και όλες.
1: Όχι, γιατί έχω άδικο.
0: Μα όχι, αλλά εσύ τι γέννησε.
1: Η δική μου η γενιά έχει ζήσει.
0: Γενιά, μωρέ, κοντζαμά, με
1: ένα λεπτό. Η δική μου η γενιά έχει ζήσει. Capital control. Οικονομική κρίση το 7.
0: Τι γενιά, ρε, το 40 χρονών είσαι. Κοντεύεις πλέον πας στα
1: 40 καλύτερα. Και στα μούτρα σου. 36 είμαι.
0: 36-30 χρονών το ζήσεις. Δεν το ζήσεις να πούν τα παιδιά
1: που κάνεις λάθος, Γρηγόρη. Στα 25 εγώ το 2008 ήταν η πρώτη οικονομική κρίση. Τι λες τώρα.
0: Γιατί εμείς δεν εμένα πότε με προλαβεί το 2008. Πόσο χρονών ήμουν.
1: Εσύ όμως ζήσεις και πόσο είχε. Τρώγατε, δεν σταματάγατε. Σαν κουτάλια τρώγατε.
0: Ναι, πού πήγανε μετά αυτά τα κουτάλια. Αμέσως η δικιά
1: σου. Εγώ έχω ζήσει μόνο το ίδιο.
0: Ίδια γενιά είμαστε οι δυο μας, να ξέρεις.
1: Άσε ρε που είμαστε ίδια γενιά.
0: Ίδια γενιά. Λοιπόν, πάμε Ανδριόπουλο, παιδιά. Πάμε, στείλτε μήνυμα 69-36-10-22. Μην γράψετε ένα, δύο ή τρία. Μόνο μήνυμα και όνομα για να μπείτε στην κλήρωση για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Να τους έχει καλά ο Θεός. Μια οικογένεια που είναι πραγματικά υπέροχη και θα βραβευτεί και από αυτή την εκπομπή στα 15 τη χρόνια, η οικογένεια Ανδριοπούλου, για όλα αυτά που τα καλά που κάνει στον κόσμο και εσείς το ξεχρεώνετε και το λέω κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή με ένα τηλεφώνημα για αγορές άνω των 30 ευρώ. Βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης και πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε μια επίσκεψη στον Ανδριόπουλο. Αν δεν έχετε πάει, να δείτε τι υπέροχα πράγματα έχει.
1: Η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου.
2: Αν είναι αυτή τα ταξίδια σου, χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεν και χαμοπύλη που ανακοφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς υπνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκινάμε τα ζώδια της ημέρας σήμερα. Έχω βάλει διάφορους καλλιτέχνες που σήμερα γιορτάζουν, δεν μπορώ να τους βάλω όλους. Κάποια τραγούδια ξεχώρισα, κάποιους καλλιτέχνες, έτσι για να τους θυμίσουμε.
1: Κανονικά, σήμερα ήταν η μέρα Κωνσταντίνου Αργυρού.
3: Όχι, κανονικά είναι ότι νιώθω εγώ τι θα κάνω, όχι τι νιώθεις εσύ.
1: Άρα,
3: δική μου δεν είναι στήλη.
1: Τα λάθη. Εγώ λέω την άποψή μου.
3: Όλοι έχουμε από μια τέτοια.
6: Ως το τραύμα ακόμα πονάει και φταίω για όλα εγώ.
2: Παναγία είπε για τον ποπό σου τώρα.
3: Ναι.
6: Δρόμους γυρνάω, σε ψάχνω και εσύ.
3: Live λοιπόν στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, με S και D. Επειδή με ρωτάτε πως είναι και στο Instagram, Νάνση.Αντωνίου, εκεί θα με βρείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Πάμε να πούμε τα ζώδιά μας.
6: Το ξέρω πως φταίω.
3: Θέλω να πω χρόνια πολλά στις ξαδερφούλες μου τις πρώτες που και οι τρεις γιορτάζουν. Στην Τίνα, στην Ελένη, στην Ιτσούλα μου, στα νύψια μου, στους Κωνσταντίνους, έχουμε το. Όλη η οικογένειά μου βασικά γιορτάζει σήμερα. Πολύ αγαπημένη γιορτή για μένα. Να πω και στο Σπυράκο να χαίρεται την Ελενίτσα του εκεί στο Σπύρο από το Θανάση. Στο Διανύση μας να χαίρεται τη Μαριλένα του. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Η καθημερινότητά σας θα αλλάξει αλλά να ασχοληθείτε με ό,τι σας αρέσει πιο πολύ. Οι εκκρεμότητες που αφήνετε πίσω θα βρεθούν πάλι στο δρόμο σας. Εάν συνεχίσετε να είστε κυκλοθυμικοί και απόμακροι, σε λίγο θα καταφέρετε να είστε μόνοι.

0: Παρέα μου εδώ στο TikTok μου γράφετε μηνύματα από παντού. Να χαίρεστε αυτούς που αγαπάτε, παιδιά.
1: Εμένα πονάει, αν ξέρω πως δεν θα σε δω.
0: Να γιορτάζουμε γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
1: Αν μ' αγάπησες λίγο.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε.

0: έτσι.
1: Λέλη, τι ωραίο όνομα.
2: Τα χέρια μου κράτα, μη φεύγει στα μάτα.
3: Να σου Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά.
1: Και περνάω στους Σταύρους. Το πλανητικό σκηνικό είναι πλούσιο σε αλλαγές και μπορεί σε αρκετά να σας βοηθάει, αλλά οι εντάσεις και οι προστριβές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι σίγουρα έντονες. Διεκδικήστε τα δικαιώματά σας και ό,τι πιστεύετε πως σας αξίζει πραγματικά. Περνάμε τώρα στην Ελένη Βιτάλη. Τα έχω κάνει ένα ναχταρμά, δεν πειράζει. Γεια σου Αφροδίτη, γεια σου Τζούλη.

Και περνάω στα διδυμάκια. Συνεχίστε τα θέματά σας με τους ίδιους ρυθμούς και μην υποχωρείτε με την πρώτη δυσκολία. Επειδή θα νιώθετε προς στιγμή αδύναμοι να αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις, μην βιαστείτε να αλλάξετε τίποτα στη σχέση με τον σύντροφό σας, γιατί οι ανησυχίες και οι φόβοι σας είναι αβάσιμοι.

στα καρκινάκια. Αφαιθείτε στη μαγεία του έρωτα και αρχίστε να βλέπετε με άλλο μάτι ακόμα και ένα φιλικό σας πρόσωπο που σας δείχνει το ενδιαφέρον του. Εάν και θα υπάρξουν υπερβολικές εκδηλώσεις αγάπης από κάποιους, μην πείθεστε τόσο εύκολα. Δεν παίζει. Γεια σου Γιώτα. Και περνάω στα λιοντάρια μας. Φροντίστε να κινηθείτε και να ενεργήσετε κατάλληλα προτού αλλάξουν οι συνθήκες που σας ευνοούν. Τώρα δηλαδή θα πρέπει να ενεργήσετε για να πετύχετε αυτά που θέλετε. Δεν πρέπει να παρουσιάζετε τις απόψεις σας με τρόπο εγωιστικό. Η επιτυχία απαιτεί δράση, φαντασία και μείωση της αναποφασιστικότητας. Για να πετύχετε πρέπει να είστε αποφασισμένοι.

0: αγαπούλες και αγαπούλες, δώστε το.
1: Γεια σου Τόνια, γεια σου Ελένη.
0: Και συνεχίζω με παρθένους. Φροντίστε να αλλάζετε συχνά παραστάσεις. Τώρα περνάμε στον Κώστα Χατζή. Φροντίστε να αλλάζετε συχνά παραστάσεις, γιατί ο σύντροφό σας δεν το φοβίζει η δέσμευση, αλλά η ρουτίνα. Ρουτίνα, άσχημο πράγμα. Με την παρουσία και τον δυναμισμό σας, γοητεύστε τον. Η άσχημη ψυχολογική σας διάθεση δεν θα σας βοηθήσει να πετύχετε αυτά που επιθυμείτε. Οπότε ανεβείτε ψυχολογικά, γιατί πιστεύω πολύ στους παρθένους. Όλα μπορείτε να τα καταφέρετε.

Επιστρατεύστε το χιούμορ σας που σώζει και στα πιο δύσκολα όταν νιώθετε την πίεση της καθημερινότητας πάνω σας. Σεβαστείτε τις διαφορετικές απόψεις του συντρόφου σας και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Σεβαστείτε τι σας λένε και οι άλλοι. Προσπαθήστε να είστε περισσότερο

το ζώδιο μου σήμερα. Ζητήστε τη στήριξη και τη βοήθεια των άλλων με ευγένεια και θα δείτε ότι θα σας τη δώσουν. Προγραμματίστε τις ενέργειές σας γιατί όλα θα εξαρτηθούν από τις προσπάθειές σας. Μην αφήσετε να διαλυθεί μια σχέση που μπορεί να σας προσφέρει πάρα πολλά.

υπολογίστε τις καταστάσεις που υπάρχουν προτού ξεκινήσετε να έχετε νέες περιπέτειες. Δείξτε προσοχή σε νομικές λεπτομέρειες που μπορούν να σας δημιουργήσουν προβλήματα. Με ψυχραιμία θα δείτε καθαρά τα γεγονότα και θα τα στρέψετε προς το συμφέρον σας. Τον είπα το ζυγό, αφήστε τα αυτά. Πάμε για να προλάβουμε, περνούσαν εγώ καιρό.

0: προσεγγίστε αυτούς που σας ενδιαφέρουν εγώ καιρή για να τους εντυπωσιάσετε και να τους κερδίσετε. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή και σημασία στις προσωπικές σας σχέσεις. Οι εκπλήξεις που θα έχετε από τον σύντροφό σας θα σας φέρουν πιο κοντά. Έχεις και μια εκπλήξη καλού να περιμένεις. Κάτσε στείλω μήνυμα στην Όλγα να σου ετοιμάσει εκπλήξη. Για να μου πει ότι πέφτουμε μέσα στα ζώδια. Γεια σου κόμπρα.
1: Κόμπρα, είναι ο κόμπρα εδώ.
0: Ναι.
1: Πού σε μωρή.

0: Σοφός λοιπόν. Ασχοληθείτε με δημιουργικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες για να δώσετε νόημα στη ζωή σας. Δείξτε στους γύρω σας ότι εκτιμάτε και αυτούς και τις πράξεις τους. Μην προσπαθείτε να ανακαλύψετε τι μπορεί να κρύβουν κάποιοι, γιατί υπάρχει φόβος παρεξηγήσεων. Και αυτό το διάστημα εσάς τους υδροχώους σας έχουν πολύ παρεξηγημένους, ρε παιδιά. Ποιο είναι το τελευταίο? Το τελευταίο δεν είναι μετά?
1: Όχι, έφυσα, αλλά...
0: Βάλει πολλά, ε. Ένας Κώστας Τουρνάς.
1: Έχω ένα Μπίγαλη και μία Φουρέρα.
0: Α, στα βάλει τα μετά το Μπίγαλη και τη Φουρέρα, έτσι να τους θυμίσουμε.
1: Θα τελειώσω έτσι δηλαδή.
0: Τώρα

0: τα ψαράκια μας.
1: Έβαλα καραόκι, έβαλα.
0: Δεν ξέρω τι έβαλες. Βρες το, συγκρατήστε τον εκνευρισμό σας. Θες να τραγουδήσω εγώ, δεν θα το πω καλά. Θα με κοροϊδεύουν πάλι ότι λέω τα σου και τα φου. Γεια σου ρε Νινέτα.
1: Κώστα τραγούδα.
0: Δεν το βλέπω.
1: Μ' αρέσει αυτό. Δικό σας.
0: Τελειώνει ρε βρες το τραγούδι, γιορτάζει ο άνθρωπος σήμερα. Θα σταματήσω, δεν θα πω τους ηχθείς αν δεν το βρεις. Γεια σου Άλκη. Γεια σου Τεό.
1: Μα δεν μπορεί να έχω να ανεβάσει κάτι τέτοιο.
0: Δεν σε αντέχω. Καταλαβαίνεις ότι σήμερα γιορτάζει ο Κώστας Τουρνάς.
1: Γράφει δίπλα χωρίς λόγια. Τι είναι αυτό τώρα, αυτό είναι.
0: Όχι.
1: Έτσι λέει, τι να μας πάνε να μιλήσουν.
0: Α, ναι μπορεί, ναι.
1: Άλμπουμ κάτω από την Ακρόπολη.
0: Απλά το άλλο, το σκέτο, ήταν λίγο πιο...
1: Δεν συνθεσάιζε.
0: Τι να τον κάνω, χαζεύει. Κλείνω με τα ψαράκια.
1: Τι να μας κάνει νύχτα, μια νύχτα μόνο. Τι να μας κάνει.
0: Συγκρατήστε λίγο τον εκνευρισμό σας και μη θυμώνετε με όσους δεν σας φταίνε. Μην παίρνετε πρωτοβουλίες που δεν μπορείτε να τις διεκπαιρεώσετε και μην αφήνετε τις εντάσεις να σας καταβάλουν. Δεν θέλουμε εντάσεις. Γίνετε πιο συνεργάσιμοι με τους ανέτερους.

0: ήμασταν και πάμε σε break και πολύ σύντομα θα έρθουμε και θα βάλεις τα δύο τραγούδια που δεν πρόλαβα να βάλω στο ζώδια, γιατί σήμερα γιορτάζουν και οι δύο καλλιτέχνες.
1: Πάμε σε break και θα είμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολο στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
0: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
5: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
0: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
0: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
0: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας το 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: Μάλιστα. Ακούσαμε πολλά τραγούδια έτσι από το παρελθόν, πήραμε πολύ μεγάλη δόση. Λοιπόν, δίλημα ζωής, Παναγή, σήμερα είμαι ιδιαίτερα κουρασμένος και πονεμένος, αλλά σε αφήνω να μου πεις κάτι έτσι, να μου διάλεξες κάποιο κάτι. Καλό από αυτά που σου στείλανε.
1: Διάλεξε κάποιο καλό, αλλά δεν ξέρω, είναι για γέλιο, για κλάματα. Ο Δημήτρης, παιδιά, έχει στείλει ένα email εδώ, βλέπω, και μπήκα στη διαδικασία γιατί μην νομίζετε, και εγώ τώρα τα διαβάζω τα email. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή είναι ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι για γέλιο ή για κλάμα. Είναι πολύ γλυκό πικρό αυτό το email που έχει στείλει ο Δημήτρης.
0: Για να γελάς, λοιπόν, ωραίο θα διαβάζεις.
1: Ο Δημήτρης μένει σε μία πολυκατοικία. Η πολυκατοικία, τέλος πάντων, έχει 6-7 διαμερίσματα, καινούργια σχετικά πολυκατοικία, δεκαετίας. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι η πολυκατοικία. Το θέμα μας είναι ότι.
2: Δεν είναι σημασία να τον πετά.
1: Ο Δημήτρης, παιδιά, εδώ και 6-7 χρόνια που μένει σε αυτή την πολυκατοικία, γούσταρε πάρα πολύ τη διαχειρίστρια που μένει στον αποκάτω όροφο.
3: Μόνο αυτή ήταν διαχειρίστρια σε αυτή την πολυκατοικία?
1: Ναι, μόνο αυτή, γιατί μπορεί να είναι μόνο ιδιοκτήτρια, δεν ξέρεις τώρα γιατί.
0: Το θέμα είναι ότι
1: ο Δημήτρης είναι 42 χρονών. Η διαχειρίστρια είναι γύρω στα 58 με 60.
0: Πώς τα ντουζένια της.
1: Πρόσφατα έχασε το σύζυγό της.
0: Κάτσε ρε Νίκο, έχω διαφορετική άποψη για το 58.
2: Για τα ντουζένια.
0: Ντουζένια.
3: Εκείνος πόσο είναι?
0: Κάνεις μεγάλο.
1: 42.
0: Πολύ ντουζένια.
1: Η άλλη είναι περίπου.
0: Είναι πριν τον αποχαιρετισμό.
2: Στα 30 ήταν
0: ζουμερή.
2: Άγουρη.
0: Όχι, ρε φίλε, άλλο
1: πράγμα. Κάτσε ρε παιδιά, να διαβάσω λίγο το mail. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
0: Ο Γιώργος είναι εδώ.
1: Ναι.
2: Εδώ είμαι. Ναι.
0: Άλλο του ζένει στο 30, άλλο του ζένει στα 58.
2: Ναι, ρε. Δεν ξέρουν, Γρηγόρη, παιδάκια.
0: Δεν ξέρουν, παιδιά.
1: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Χειρεύσασα η διαχειρίστρια πλέον.
0: Χειρεύσασα.
1: Ναι.
0: Έτσι γράφει.
1: Ναι. Όχι, το γράφει λίγο πιο σπαρακτικά. Εγώ το λέω έτσι για να μην φανεί πολύ άσχημο το email. Και επίσης, μη σας τα πολυλογώ, έκανε ντου, ενέδωσε η διαχειρίστρια.
2: Αυτός είναι παντρεμένος.
1: Ναι, είναι παντρεμένος. Είναι παντρεμένος, 42 χρονών. Δεν λέει αν έχει παιδιά ή όχι. Και δεν μας αφορά κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι μία με δύο φορές την εβδομάδα βρίσκομαι, λέει, με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη κάτω, στον καράζ.
2: Η διαχειρίστρια έχει παιδιά. Παντρεμένη.
1: Στο σπίτι, λέει, έμενε με τον άντρα της ίδιο.
0: Άντε, ρε, τελειώνει ο χρόνος.
1: Αυτό θέλει λεπτομέρειες. Τι σε νοιάζει, αν έχει παιδιά ή δεν έχει παιδιά, μωρό, μαλάκα, δεν τα υιοθετήσει.
0: Μπορεί να γίνει παππού.
1: Έλα, παναδεμάτωνε.
0: Μπορεί να γίνει παππού.
1: Έμα πραγματικά δηλαδή.
3: Έχεις δίκιο.
1: Απλά επειδή. Μαλάκα, λες την ολιξίαρχο.
3: Ένα τελείωνε, ρε, παιδιά, ο έχει μια ευαισθησία με αυτό το θέμα.
2: Έχει να δώσει αγάπη γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι πηδιώσαν το κάτω στις αποθήκες δύο φορές την εβδομάδα με τη διαχειρίστρια.
0: Σαν τα κρυάρια.
1: Ναι, ότι προχθές, λέει, ο κύριος με την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ορόφου τους είδε να βγαίνουν από την αποθήκη. Λέει, τι κάνετε εσείς εδώ? Και ότι φοβάται τώρα αυτή, μήπως φοβάται ο Δημήτρης, μήπως πάει και πει η άλλη χειρεύσασα, δεν έχει κάπου να το πει έτσι κι αλλιώς. Φοβάται, μην πάει και το πει στη γυναίκα του πρώτου.
2: Θα φάει και την Κοκοβίκου για να ηρεμήσει.
0: Ουδέν.
3: Φοβούνται δηλαδή να γίνουν σούσουρο.
1: Μην γίνουν σούσουρο στην πολυκατοικία.
0: Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
1: Φίλε. Αυτό τώρα, γιατί στην αποθήκη, ρε φίλε. Βγείτε έξω να πάτε σε ένα ξενοδοχείο, θέλει να πα με τη χείρα.
3: Γιατί του βολεύει, ρε εσύ. Γιατί μάλλον θα έχει παιδιά.
2: Είναι διαχειρίστρια.
0: Τώρα ποιο είναι το δίλημα που μας ρωτάει μέσα πώς το λένε ο Δημήτρης, ποιο είναι?
1: Ότι παιδιά, λέει,
3: να την παντρευτεί, όχι.
1: Όχι παιδιά,
3: να την αποκαταστήσει.
1: Τι να κάνω, εγώ, λέει, δεν είμαι ερωτευμένος, δεν σας πω ότι είμαι ερωτευμένος μαζί της, αλλά γούσταρο τη φασούλα.
0: Και τι θέλει να κάνει,
1: τώρα, πολύ καλά στο
0: το δίλημα του, ποιο αν θα το πει, θα το πει ο άλλος.
1: Αν θα το πει, θα το πει και τι να κάνω και πώς εγώ αυτό μπορώ να το προνοήσω.
0: Την πόρτα του το ρωτήσει, θα το πει ή δεν το πει, ρε φίλε, να ξέρω.
1: Καλά, ρε Γρηγόρη, γιατί αυτοί είπαν ότι ήρθαμε εδώ να τζίξω την υγρασία στην αποθήκη. Βρήκαν μια δικαιολογία και
3: εγώ πάντως. Το 40διάρι με την 60 θα τους πίστευα.
2: Ανοίξουν ένα παραθυράκι προς τα πάνω για να μπαίνει αέρας.
1: Ναι.
3: Εγώ θα τους πίστευα. Θα έλεγα όντως πήγαν γι' αυτό. Δεν θα μου πήγαινε άλλο το μυαλό.
1: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος περίμενα να διαβάσω κάτι πιο πιπεράτο. Δηλαδή είναι έγκυος η χείρα.
0: Όχι, ρε φίλε, τώρα εντάξει, εσύ κάτσε.
3: Τα 60 θαύμα. Βγήκα να παίξω, θαύμα.
1: Ρε Δημήτρη, έπρεπε να το γράψεις κι αυτό. Κάτι ακόμα κι αν δεν ισχύει.
3: Θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί.
4: Το δίλημα ποιο είναι, ρε Πανάκη?
1: Μα δεν είναι δίλημα.
4: Τι θα κάνει τώρα, δεν είναι δίλημα, είναι περιστατικό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό.
3: Έχουμε περιστατικό.
1: Έχουμε περιστατικό.
4: Τώρα ο άνθρωπο κλειδί είναι η Κοκοβίκο, αυτή που είπε εκεί. Τώρα πιάνει εκεί και. Τι να, θα σου πληρώνω τα κοινόχρηστα, έχω άκρε. Δεν πει κουβέντα.
1: Το θέμα είναι τι να κάνει, να πάει να μιλήσει στην κυρία Κοκοβίκου του πρώτου, να μην πάει.
4: Εννοείται, την πάτησε τώρα.
1: Ναι. Να πω, λέει, ας πούμε.
3: Ποιο θα το πιστέψει ότι πήγαινε.
1: Μήπως λέει να το χτίσω λίγο το ψέμα, να πω στη γυναίκα μου ότι είχα πάει με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη να τη δείξω την υγρασία.
4: Και την έπιασε ένα λουμπάκο και άρχισε να φωνάζει.
0: Μην γελάτε, Παναγία μου.
4: Και ρώτησα.
1: Τι να κάνω, ωραία, πείτε παιδιά. Αυτό είναι το δίλημα του Δημήτρη.
0: Δεν είναι δίλημα καταρχάς.
3: Τι να σας πω, παιδιά.
0: Πραγματικά δεν
4: είναι.
1: Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ ήμουν στη θέση του Δημήτρη, θα πήγαινα στην κυρία του πρώτου και θα της έλεγα: έλα εδώ. Ξέρουμε και οι δύο. Χείρα αυτή.
3: Από ό,τι βλέπω δεν έχεις πληρώσει. Γενάρη, Φλεβάρι. Μάρτι και Απρίλιο.
0: Βγάλε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, σε παρακαλώ.
3: Αν θες.
1: Βέβαια δεν είχε ασχοληθεί
3: κανένας. Παραγραφή χρεών.
4: Καλά το χειρό της Σταλισσονιάς. Δώρο.
0: Πάρε, σήκωσε. Σήκωσε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πείτε μας την άποψή σας, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είμαι αυτό το τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα ξαναπέσει.
5: Τι κάνετε?
0: Καλά, για πείτε.
1: Κάτσε, μου έστειλε η κλασική ακροάτριά μας, η φίλη μου η Δέσποινα. Παρακαλώ, λέει, βάλτε άλλη ώρα τα διλήμματα. Σταματάμε την παραγωγή για να ακούσουμε. Πάει η δουλειά πίσω, ρε παιδιά.
0: Τώρα αυτά είναι, φανταστείτε ότι συμβαίνει στην διπλανή σας πολυκατοικία, έτσι. Συμβαίνει δίπλα μας. Όλες αυτές τις ιστορίες είναι των διπλανών μας ανθρώπων που τους βλέπετε και τους χαιρετάτε. Το όνομά σας, αγαπητή?
5: Δήμητρα.
0: Δήμητρα μου, πες μου την. Τι, δεν ξέρω βέβαια και τι δίλημα είναι αυτό, αλλά πες μου.
5: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το δίλημα αρχικά ποιο είναι, άμα θα το πει.
3: Πώς να το διαχειριστεί, ναι, σε περίπτωση που μαθευτεί, πώς να το διαχειριστεί.
0: Εσύ, αν ο άντρας σου είσαι παντρεμένη.
5: Όχι.
0: Όχι. Αν ο άντρας σου έβγαινε από την αποθήκη με μια άλλη γειτόνισσα, θα το πει, θα του πίστευε ότι πήγανε κάτω να δουν το. Και δεν το είχε πει.
5: Θα ήταν λίγο περίεργο η αλήθεια.
0: Θα ήταν περίεργο, Παναγί.
2: Γιατί θα ήταν περίεργο, ρε παιδιά?
5: Καταρχάς αυτός είναι παντρεμένος, δεν θα έπρεπε καν να κάνει αυτό που έκανε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Βγάλαμε την Ελένη Λουκά τώρα εδώ πέρα να μας μιλήσει.
5: Μα
1: το έκανε, μανδάμ.
3: Καλή, και δεν έχει μετανιώσει κιόλας. Αυτός σου γουστάρει πάρα
1: πολύ. Θέλει να συνεχίσει.
5: Του αρέσει, θέλει να συνεχίσει.
3: Παναγί, πόσο ορόφηση έχει πολυκατοικία που μένει?
1: Ισόγειο, πρώτο, δεύτερο.
2: Α, τίποτα.
3: Έξι δεν έχει, εφτά.
1: Όχι, όχι, έξι, εφτά δεν έχει. Όχι. Ωραία, βγάλαμε να ακούει ένα στην ανάσα του άλλου. Τώρα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Είναι εννοείται το δίλημα, δεν υπάρχει δίλημα.
1: Ωραία, τι να σου. Γρηγόρη, τι δεν υπάρχει δίλημα.
5: Να σταματήσει αυτό που κάνει με την κυρία διαχειρίστρια.
1: Ωραία. Παιδιά, δεν είναι δεν μας ζήτησε να του πούμε αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει. Ζήτησε να πούμε πώς να διαχειριστεί.
0: Είναι έγκυο,
5: δεν
0: κάνει.
5: Ξέρει, επειδή δεν συμφωνώ με αυτή την επιλογή που έχει κάνει, δεν μπορεί να το συμβουλέψει κάτι.
1: Α, μπράβο. Αυτό δεκτό. Όχι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Φυσικά και υπάρχει δίλημα. Τον είδε η κυρία του πρώτου και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί αυτό. Να πάει να τη μιλήσει, να μην πάει να τη μιλήσει. Να μιλήσει στη γυναίκα του, να μην μιλήσει στη γυναίκα του, να την προετοιμάσει. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν καταλαβαίνετε.
0: Να πάει στην αυτή του πρώτου ρόπα, βέβαια αν πάει. Φαίνεται ότι είναι
1: ένοχος. Αυτό είναι το δίλημά του. Τι δεν καταλαβαίνετε που δεν έχει δίλημα και δεν έχει δίλημα.
5: Να μην Γιώργο, πες. Γιατί αλλιώς καρφώνεται.
1: Ωραία, αυτό.
0: Σωστά, καρφώνεται. Γιώργο, πες εσύ, ρε φίλε.
4: Τίποτα, φίλε, θα πάει να. Όχι, όχι, εγώ είμαι αντίθετος. Πρέπει να πάω το ξεκαθαρίσω το θέμα.
1: Και εγώ αυτή
4: τη στιγμή. Γιατί κοιτάει, η σχέση του με τη διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Γιατί και η διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Είναι στο λυκόφως της ζωής της. Οπότε κάποια στιγμή θα τον αφήσει.
0: Να βγάλουμε κι άλλη μια τηλεφωνική.
3: Τώρα μου στείλε μήνυμα η Κωνσταντίνα που έχει τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας της. Με τις βλακίες που λέτε θα έρχονται και θα μου κλείνουν πολλά το μάτι.
0: Για να πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Τι πιστεύετε, να πάει να το πει ή έτσι καρφώνεσαι? Καρφώνεσαι έτσι, ρε. Τι να πάω να πω. Γεια σα που με είδατε.
1: Ναι, αλλά θα ζήσω όμως μια ζωή με το άγχος. Αν θα το πει, δεν θα το πει.
0: Είδατε προχθές αυτό.
3: Πάντως βγήκα... με τη διαχειριστρία και με το διαχειριστή, πολλές φορές μπορεί να τύχει να πας στο υπόγειο για 500 λόγους.
0: Α, βλέπεις από εκεί. Μπορεί να πας πολλές φορές.
3: Εγώ στη Βυζαντίου συνέχεια πηγαίνα.
1: Στη Βυζαντίου. Διαχειριστή. Ναι, στις αποθήκες.
3: Ναι, έβγαζε υγρασία.
0: Βυζαντίου είχε και όνομα. Πολύ ωραία. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς που πήρατε τηλέφωνο, καλημέρα.
2: Από εμάς είναι σύνδεση.
4: Άμεσος δράση, παρακαλώ.
3: Από εμάς.
1: Να, ορίστε, έλα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας να πάει ή να μην πάει.
3: Τους έχετε έξω με το Σεντόνι.
5: Βασικά θέλω να σας πω συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ, είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, ξέρετε, και δεν σας ακούμε.
5: Ναι.
1: Έχουμε θέμα με την ανοιχτή
0: ακρόαση. Είναι hands free.
5: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, τα βγάλατε τα hands free.
5: Ναι, το έβγαλα.
0: Okay.
5: Λοιπόν, εγώ λέω να προετοιμάσει η γυναίκα του με πλάγιο τρόπο.
1: Ορίστε.
5: Χωρίς να του πει βέβαια ότι έκανε ό,τι έκανε, ότι πήγα για την υγρασία.
1: Σωστό.
4: Και πήγα να συγυρίσω την αποθήκη. Και πια πέτυχα. Αυτό βρέθηκε.
0: Έχει δίκιο.
5: Κατέβηκα.
0: Έχει πολύ υγρασία. Μου είπαν και κατέβηκα κάτω.
1: Να.
0: Και πέτυχα και τη διαχειρίστρια. Πάμε έτσι.
4: Μεγάλη γυναίκα αυτή δεν μπορούσε.
0: Πολύ υγρασία. Μου είπαν και κατέβηκα κάτω.
1: Να.
0: Και πέτυχα και τη διαχειρίστρια. Πάμε έτσι.
4: Μεγάλη γυναίκα αυτή δεν μπορούσε.
3: Και όπως καταλαβαίνεις, γίναμε μουσκεμα.

0: προετοιμάσει τη γυναίκα, ε.
1: Ναι, να της πει ότι πήγα να δω εκεί γιατί μου ζήτησε τη βοήθειά μου όπως έφευγα να πάω στη δουλειά ή όπως γύρναγα.
2: Για πες μας, να σε ακούσουμε τι ωραία τα λες τα ψέματα. Πες πως είσαι μπροστά, σε ακούμε.
1: Ναι, και εγώ να δώσω τη βοήθειά μου, αλλά καλό είναι να μην το συνεχίσει. Γιατί αν τον πάρει είδηση θα τον στείλει από εκεί που ήρθε.
2: Και γιατί δεν μου είπες εμένα ότι έχει υγρασία κάτω.
3: Πολύ βοηθητικό ήταν αυτό. Εγώ πιστεύω πήγα να μετρήσουν τα τετραγωνικά γιατί τον κλέβει στα κοινόχρηστα. Αυτό.
1: Εγώ θα πήγε καλά που συνείδα, με πήγε κάτω και ξεχάστηκα. Μωρέ με τις δουλειές τώρα.
2: Το συνεχίζει η δικιά μας, είναι τρομερό.
4: Είσαι πάρα πολύ καλή, σχεδόν με έπεισες.
2: Έχεις ρίξει κέρατο στη ζωή σου κάποια στιγμή, δεν μπορεί.
1: Όχι, δεν έχω ρίξει.
2: Δεν μπορεί να είσαι τόσο καλή στη δικαιολογία και να μην έχεις ρίξει ένα κέρατο. Κρίμα, χαμένο πάει.
1: Χαμένο, λες, όχι, δεν έχω ήδη.
4: Τέτοιο μυαλό, χαμένο πάει.
5: Εντάξει, σας αφήνουμε γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Καλημέρα.
4: Γεια,
5: γεια.
4: Άρα, εγκατακλείδη.
5: Εγκατακλείδη, κάτι πρέπει να κάνει, εγώ πιστεύω. Ή πρέπει να πάει να πιάσει την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ή να προετοιμάσει τη γυναίκα του.
4: Πάμε για τελευταίο τηλέφωνο, παιδιά, γιατί παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Τι κάνετε, αλάνια μου, κάθε
4: δόξα
6: μέρα
4: το
6: σας ακούω.
4: Δόξα
2: τα πρωινικά.
6: Στέλνω στο Παναγή συνέχεια μηνύματα. Ο Παναγής δεν το διαβάζει καθόλου, πιστεύω.
5: Τι να κάνω, είμαι και.
4: Δεν ξέρει γράμματα.
6: Δεν ξέρει γράμματα.
5: Δεν ξέρει γράμματα.
6: Παναγή, να πα στη διαχειρίστρια να σου μάθει γράμματα.
5: Θα πάω να με μάθει.
6: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Ευτυχώς δεν έχω όμως τη διαχειρίστρια στην πολυκατοικία.
5: Γιατί θα είχε πάει το μυαλό σου παντού τώρα, ε.
6: Τώρα, άστο, θα είχα πάει ήδη στο πικέρι μου που είναι ο άντρας μου και δεν τον είχα πιάσει.
5: Ένας που είσαι ζηλιάρα γενικά.
6: Όχι.
5: Δεν είμαι ζηλιάρα
6: καθόλου. Όχι, δεν είμαι. Και ο άντρας μου νομίζω ότι είναι ζηλιάρης, εγώ δεν είμαι ζηλιάρα.
5: Μήπως το έχεις δώσει δικαιώματα, ξέρεις ο κλασικός. Μήπως το έχεις δώσει δικαιώματα,
6: όχι, δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα, Παναγή. και μια μέρα θα έρθω από εκεί το να σας γνωρίσω.
5: Να έρθεις όποτε θέλεις.
4: Να το δικαίωμα.
6: Ποιος το λέει αυτό?
2: Ο Καλούδης
5: τα λέει αυτά τα ωραία να πούμε πριν. Τρελάνε.
6: Παιδιά, φιλιά πάρα πολλά σε όλους.
5: Φιλάκια.
4: Πάντως όλοι έχουμε στηρίξει το λαμόγιο, έτσι το έχετε καταλάβει.
5: Μέχρι
4: χθες ήμασταν ηθικοί. Αυτός έχει mommy issues και γουστάρει διαχειρίστρια. Είναι υποτακτικός. Θέλει κάποιος να τον ελέγχει. Να του λέει τι θα κάνει, τι θα πληρώνει κάθε μήνα. Αυτός έχει θέμα. Πρέπει να μείνει με τη διαχειρίστρια. Να χωρίσει.
5: Λοιπόν, κάνε και ένα δώρο στο κορίτσι της, στο κορίτσι την κέρα του.
2: Σε
5: Νάνση.
2: Όλα τα κορίτσια μου θα κάνω, παιδιά. Lateagain.gr εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στα ραντεβού μας. Είμαστε λίγο αργοπορημένες. Lateagain.gr. Θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lateagain.gr. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 και κερδίζει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ γράφοντας Lateagain και το ονοματεπώνυμό σου.
4: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Τι λέει, αυτό επιλέγουμε εδώ, παιδί μου. Αυτό θέλουμε και μαζί μας. Όπου πάμε, βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
5: Και παιδιά, να σας πω κι εγώ, Άνικο, θες να μου το βάλεις μία.
4: Να βλέπω.
5: Όχι. Συλλήθιο, δεν εννοούσα αυτό. Λοιπόν, κάθε δύσκολο λεκέ, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό. Ο καθημερινό πω έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod. Το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye.

0: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
1: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και

0: επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Κλείνεις τα μάτια για να

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Αιγύπτου Α3 και Αμερικής, Μαρίνα Πάτρας. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Σφαίρα 96,6.

0: ψέμα.
1: Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την Άσκο έτσι που τέλος του μηνός, εδώ 29 του μηνός, σε 8 μέρες κάνουμε την κλήρωση για δωρεπιταγή 1.000 ευρώ. Η νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων, βάση Αγία Παρασκευή, λεωφόρος μας 1.482, 15 χρόνια εμπειρίες, χιλιάδες έργα και κάνετε μία επίσκεψη και λύνετε τα πάντα. Λύνετε το ραντεβού σας με μια φορά. Τα έχουν όλα σε ένα κτίριο. Να σκο. Ξαναλέω, Αγία Παρασκευή, λεωφόρος μας 1.382. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για τη δωρεπιταγή των 1.000 ευρώ. Πάμε να παίξουμε ένα beat the bomb, μετά θα παίξουμε φακέλους και μετά έχει σφαίρα voice, γιατί δεν παίξαμε και φακέλους σήμερα και έχουμε και σφαίρα courier. Όλα μαζί.
0: Γιατί δεν εδώ. Παίξαμε.
1: Δεν παίξαμε γιατί. Δεν παίξαμε γιατί δεν παίξαμε.
2: Οι δουλειές πότε θα βγουν, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31 beat the bomb, Νίκο.
3: Σήμα.
1: Και εκεί. Yeah, yeah.
4: Εκεί
2: είναι.
3: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
1: Για άνοιξε λίγο να δούμε τι γίνεται. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πώς σας λένε, κύριε?
3: Καλέργης Κώστας.
1: Καλέργης Κώστας.
2: Με ονοματεπώνυμο συστήθηκε.
6: Καλέργης.
1: Πώς λέμε, Λίλα Πάουζε.
2: Μπορούμε να το φωνάζουμε Καλέργη από εδώ.
3: Μιλάω με εσάς τώρα,
1: Ναι. Τι γίνεται, είστε καλά?
3: Καλά, από Ρέθυμνο παίρνω.
1: Γεια σου, Καλέργη Κώστα.
2: Γι' αυτό έτσι, με Καλέργη.
6: Κώστας, είπες, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Πολλά, Κώστα
6: μου. Πολύχρονος.
1: Κώστα μου, παίζεις beat the bomb, έχεις ξαναπαίξει?
3: Όχι, έχω πάρει πάρα πολλές φορές, σας ακούω όταν ξεκινήσατε.
1: Ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν, και άλλοι παίρνουν 10 φορές και πιάνουν, ρε φίλε, αμέσως να

0: είμαστε. Σφαίρα
1: 96,6. Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
1: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
8: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
9: Ποτέ.
8: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130.

0: 0-25-302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Σφαίρα 96,6.

0: Δείτε λίγο παρακαλώ, βγάζει και η Νάνση τα κοιτάπια σιγά σιγά για να δούμε τι κάνουμε, τι θα πάρετε, τι ζητήσατε και όλα αυτά τα υπέροχα που ζήσαμε για την προηγούμενη εβδομάδα. Τι ωραίες μέρες, τι αγάπη που μεταδίδεται ο ένας με τον άλλον. Πριν βέβαια να σας πω ότι αύριο κάνουμε και την κλήρωση για το ψυγείο γεμάτο Βαλμά με τη φέτα, το κοφινά και την γραβιέρα, το κεφαλοτήρι γραβιάς του Βαλμάς. Το 70% πρόβιο και το 30% γίδινο για τη φέτα. Ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα από 7 νομούς ζώνη γάλακτος. Η εγκαταστάσεις στην ορεινή Χαλκιδική είναι ένα νοσοκομείο 3ης και 4ης γενιάς και πραγματικά είναι η χαρακτηριστική πλούσια βουτυράτη γεύση και η υπόγλυκη επίγευση που οφείλεται στην ορίμανσή της. Ένα παραδοσιακό τυρί που 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα σαρώνει κυριολεκτικά και αποφάσισε να ταξιδέψει με μικρές ποσότητες και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Να θυμάστε βέβαια και το κοφινάκι που είναι το μοναδικό, ξαναλέω, χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα, το κοφινάκι Βαλμάς. Θα το βρείτε πλέον και στην Αθήνα σε συγκεκριμένα μέρη και σε μεγάλες αλυσίδες, αλλά μικρές ποσότητες, γι' αυτό πάρτε όσο μπορείτε περισσότερο και θα καταλάβετε κάποια στιγμή για ποιο λόγο αυτή η φέτα λατρεύτηκε και είναι μια φέτα που τιμά την Ελλάδα. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, ναι, πάμε, πείτε γιατί.
1: Η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι πορτοκαλιάδες, λιμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και μίξερς. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν το γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και εύχεστε να υπήρχε Black Friday τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι και όμως υπάρχει Black Friday Summer Edition στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. 21 με 24 Μαΐου ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας designer brands, Nike, Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess Lacoste και πολλά πολλά άλλα. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει για όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές για τελείωτο καλοκαιρινό shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
0: Κάντε τα και λίγο πιο σύντομα τώρα, αφού
2: δεν γίνεται γρήγορα να κάνω περίληψη στον αέρα με τίποτα.
0: Κάνε περίληψη. Δεν πειράζει. Κάντο.
2: Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα.
0: Κάντο.
2: Να κάνω περίληψη.
0: Έξυπνος είσαι. Κάντο.
2: Δεν μπορώ.
0: Κάντο.
2: Δεν θέλω. Ηλίθιος θέλω να είμαι.
0: Αυτό μη χρειάζεται. Αυτό δεν το χάσεις. Στο υπόσχομαι.
3: Την πραγματική ζωή.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, παιδιά, τι γίνεται. Σφαίρα Courier είναι η στήλη που δημιουργήθηκε κυριολεκτικά από αγάπη και μεταδίδει αγάπη. Είναι ό,τι αντικείμενο έχετε που στο σπίτι δεν σας βολεύει, δεν σας βοηθάει, ή το έχετε σε μια αποθήκη αλλά είναι καλά, δηλαδή μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος, ή κάτι που πραγματικά το βλέπετε και νομίζετε ότι το χρησιμοποιήσετε και δεν το χρησιμοποιείτε, σε κάποια άλλη οικογένεια μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη χαρά. 2-11-7-0-7-9-31 ή 9-32, ζητήστε ή χαρίστε ό,τι θέλετε. Νάντς, έχεις κάτι να πεις πριν ξεκινήσουμε?
1: Θέλω να πω ότι η Βίκη που μας ζήτησε τη χύτρα, δεν μπορούμε να τη βρούμε, οπότε αν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο Instagram η Βίκη, γιατί το τηλέφωνο της έχει ένα θέμα. Γιατί τη έχουμε βρει τη χύτρα, αλλά δεν μπορούμε να τη βρούμε την ίδια. Η Χριστίνα θέλει το σπίτι της Γκάμπη.
0: Δεν καταλαβαίνω, έχουμε βρει τη χύτρα και δεν μπορούμε να βρούμε την κυρία. Δηλαδή, μιλήσαμε με τη χύτρα και δεν μιλήσαμε με την κυρία.
1: Με τη χύτρα δεν μιλήσαμε σίγουρα.
0: Ναι. Τι εννοείς έχουμε βρει τη χύτρα, αλλά δεν έχουμε βρει την κυρία?
2: Μιλάμε με χύτρες, ρε παιδιά, δεν έχω καταλάβει.
1: Έχουμε βρει τη χύτρα, αλλά δεν έχουμε βρει την κοπέλα που τη ζήτησε, γιατί το τηλέφωνό της έχει.
0: Α, την κοπέλα που τη ζήτησε. Α, η κοπέλα. Η χύτρα υπάρχει, αλλά η κοπέλα που τη ζήτησε, μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Μπάμπης από την Καστοριά θέλει ένα πλυντήριο πιάτων. Αν μένετε κάπου εκεί κοντά στην Καστοριά, έλα να του το βρούμε αυτό το πλυντήριο πιάτων.
0: Μα έχει βρει ένα κάποιο που του είχε δώσει ένα κύριο στο πλυντήριο
1: πιάτων. Δεν μπορεί να το πάρει, γιατί
0: τι θα γίνει, ρε, εσύ, παιδιά,
1: είναι
0: βοηθάτε, ρε παιδιά, και εσεί λίγο εκεί πέρα. Βρείτε έναν τρόπο να σα πάμε. Θα θέλετε κι εσεί όλα έτοιμα στο σπίτι να σα τα πάμε.
1: Όσο εραφείμε από τον Πειραιά, άμα δεν έχει τη δυνατότητα, να κάνουμε.
0: Μα είπα εγώ να βρει έναν άνθρωπο κάποια στιγμή.
1: Ωραία, μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα.
0: Να πάει στα κτέλη, να πάει σε κάποιον.
1: Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα.
0: Να πάει στο εστοδό και να πήρε παιδιά που φάνε στην
1: Αθήνα. Δεν μεταφέρουν στα κτέλ.
0: Άντε πάλι. Βρε κάποιο από
1: μια
0: μεταφορική εκεί να πάνε, πήρε παιδιά, σας παρακαλώ, δεν είμαι καλά οικονομικά. Αν σας βολεύει, πεταχτείτε και πάρετε από εκεί το ψυγιάκι. Θα το κάνουν τα παλικάρια, είμαι σίγουρος.
1: Ωραία. Ο Σεραφείμ από τον Πειραιά θέλει ένα διπλό κρεβάτι. Ο Κώστας από την Αθήνα θέλει μια ηλεκτρική κουζίνα για χαλκίδα. Αυτά.
0: Καλημέρα, ξεκινάμε. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, λίγο βγάλετε όμως το hands-free από το...
1: από το στόμα σας.
3: Τώρα μ' ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε τέλεια. Γεια σας.
1: Ωραία.
0: Τώρα δεν σας
1: τώρα
0: ακούμε
1: σας
0: καθόλου.
1: Ακούμε καταπληκτικά, καμπάνα.
0: Φοβερά. Ζήσαμε και τις τρεις εμπειρίες ενός τηλεφωνήματος. Δεν σας ακούμε.
1: Ωραία, που
0: σας ακούμε τέλεια. Δεν σας ακούμε καλά. Σας ακούμε τέλεια, δεν σας ακούμε καθόλου. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η ιστορία του τηλεφώνου. Είναι δυνατόν? Τι γίνεται?
1: Εμπρός!
0: Με φοβερό δεν είναι. Πώς ξεκίνησα?
1: Μίλα, λέγε, ποιος είσαι.
0: Είναι πολύ άδοξο τέλος. Καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλά, πώς είστε?
0: Μια χαρά, το όνομά σας?
1: Ό,τι προλαβαίνω.
0: Κωνσταντίνα, μου από πού τηλεφωνείς?
3: Από Γαλάτη.
0: Γαλάτης, πες μου τι θα μπορούμε να κάνουμε για σένα.
3: Θα ήθελα τις τέντες.
0: Τις τέντες, όχι όλες, ένα πανί δίνει ο άνθρωπος σε κάθε
3: ένα
0: από σας.
3: Ένα πανί, ναι.
0: Ένα πανί.
1: Τώρα μου έγραψε βέβαια η μία φίλη μας, ναι, ότι αυτός ο κύριος δεν απαντάει στο τηλέφωνο.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν
0: μου λες τέτοια.
1: Έτσι μου έγραψε.
0: Συμβεί κάτι ο άνθρωπος. Μα ήταν από την αρχή πολύ γλυκός, μόνο σε ένα έχει συμβεί. Ωραία, θα στο δώσουμε εμείς, μήπως έχει συμβεί κάτι στον άνθρωπο και δεν μπορεί να απαντήσει αυτό το χρονικό διάστημα. Εμείς θα κρατήσουμε το τηλέφωνο. Το όνομά σου Κωνσταντίνα? Ωραία. Είπαμε Κωνσταντίνα, ε.
3: Κωνσταντίνα.
0: Τέλεια. Ναι, χρόνια πολλά κιόλας.
1: Το ονοματάκι σου.
2: Το όνομά σου Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα.
1: Γενικά είναι λίγο οι γραμμές περίεργες.
0: Μάλιστα. Οπότε Κωνσταντίνα, μιλάς με την Άνση, σου το δίνουμε. Εύχομαι ο άνθρωπος να είναι καλά. Ξέρεις, καμιά φορά μιλήσαμε πριν από 20 μέρες.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Κάτι μπορεί να έχει προσωπικό. Πάρ τον ένα τηλέφωνο ή στείλ το ένα μήνυμα, ναι.
3: Έγινε.
1: Το λέω απλά στον αέρα, γιατί.
0: Ναι. Καλά, ναι. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει κάτι σημείο. Πάντως φάνηκε ευγενικό. Δεν ήθελε να πούμε κάτι.
1: Δεν τις έχουμε εμείς στην αποθήκη και δεν σας τις δίνουμε.
0: Ωραία. Φιλιά πολλά, Κωνσταντίνα. Καλή σου μέρα, χρόνια πολλά.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, τέντα, πανί αυτή. Τέντα, το πανί, τέντα που πούλησε πάρα πολύ. Έτσι, η Παναγία δούλεψε πολύ. Ωραία, ωραία.
2: Και μου στέλνουν πολύ και στο Instagram για την τέντα.
0: Το πούλησε, το βάζουμε εισαγωγικά. Ενώ ότι ο άνθρωπος το χαρίζει, δεν το πουλάει. Λοιπόν, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας κύριε, πώς σας λένε?
4: Βαγγέλης από Ραφίνα.
0: Έλα Βαγγελάρα μου, έλα Βαγγελάρα.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Ναι,
4: έχω πάρει άλλη μια φορά.
0: Ναι.
4: Και έχω πει ότι δίνω ένα κρεβάτι μονό.
0: Δεν το έχει ζητήσει κανένας, Βαγγέλη.
4: Δεν πειράζει, το κρεβάτι υπάρχει ακόμα. Οποιοδήποτε το χρειαστεί, εδώ είμαστε πολύ ευχαρίστος.
0: Πολύ ωραία.
4: Απλά σήμερα είπα να.
0: Καλά έκανε. Καλά έκανε, να το θυμίσουμε. Να το θυμίσουμε. Ο Βαγγέλης έχει. Είναι κλειστό το μικρόφωνο. Ένα κρεβάτι μονό έχει ο Βαγγέλης. Ένα κρεβάτι μονό.
1: Ναι.
0: Βαγγέλη, το έχει το τηλέφωνο του.
1: Άμα το έχει πει, ναι, το έχει.
4: Το έργο του με έχει πάρει η Σοφία, ναι.
0: Α, τέλει, εντάξει, εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγελάρα, να είσαι καλά, φίλε μου.
4: Πήρα να ζητήσω σήμερα.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Όχι, Βαγγελή, εγώ συγγνώμη, νόμιζα ότι πήρε να το θυμίσει
1: και τώρα. Έστειλε μήνυμα και ο Μανώλης, μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντάω. Μάλλον, μήπως έχει δώσει λάθος αριθμό η Σοφία, μήπως κάτι έχει γίνει κατά λάθος. Μήπως έγραψε η κοπέλα λάθος τηλέφωνο.
0: Πρέπει να βλέπετε εδώ.
1: Γι' αυτό το είπαμε στον αέρα.
0: Πες μας, Μανώλη, το όνομα της εταιρείας σου, ρε φίλε, που είσαι τόσο γλυκό παιδί με τις τέντες. Να πάρεις και ένα μεροκάματο, να βγάλεις όλα τα κάνεις τώρα. Λοιπόν, σε ακούμε. Έλα, Βαγγελάκη. Έλα, Βαγγελάκη μου, καλημέρα. Σε ακούμε, ναι.
4: Λοιπόν, θέλω κι εγώ μία τέντα, αν υπάρχει.
0: Α,
4: από
0: το πανί.
4: Κύριο Μανολή, αν υπάρχει ένα πανί, ναι.
0: Υπάρχει, υπάρχει. Είχε δώσει 10 ο άνθρωπος, ενώ έχουμε δώσει μέχρι τώρα 5. Λογικά θα πρέπει να έχει άλλες 5.
4: Θα το χρειαστώ κι εγώ.
1: Όχι, έχουμε δώσει παραπάνω.
0: Παραπάνω έχουμε. Εντάξει, αν είναι, θα
1: νομίζω
0: το πάρει.
4: Ωραία. Αν υπάρχει κάτι, θα ήθελα.
0: Παναγή, κράτα λίγο το όνομα του κύριου Βαγγέλη. Μήπως δεν το έχουμε και να τουλάχιστον
1: πάρει. Τώρα θα το κρατήσουμε, γιατί εφόσον θέλει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, Βαγγέλη μου, Βαγγέλη. Μην κλείσει, μην κλείσει. Να είσαι καλά. Και εμείς και εσείς συγχαρητήρια που βοηθάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Φιλιά πολλά. Μιλάς με Παναγή.
4: Βεβαίως.
0: Γλυκύτατος ο Βαγγέλης. Πάμε στο επόμενο τηλέφωνο, παιδιά. Ζητήστε, χαρίστε, πείτε την ιστορία σας. Τι θέλετε να χαρίσετε, τι θέλετε να ζητήσετε. Καλημέρα. Καλημέρα. 2-11-7-0-0-7-9-31-9-32. Καλημέρα, ο Νίκος έχει σηκώσει τη γραμμή. Υπάρχει γραμμή, αλλά δεν μιλάει ο κύριος. Ναι, γεια σας. Κλείνει τον κύριο, ναι, αφού δεν μιλάει.
1: Καλά έχει πάει γενικά.
0: Δεν φταίει, είπανε Νίκο. Ναι. Το τηλέφωνο αυτό φταίει η γραμμή. Έτσι, δεν είναι δυνατόν τώρα. Από τα 10 πέφτουν τα 5.
2: Αμελήσουμε με
0: παρακαλώ, καλημέρα.
2: Με τον Πάρο.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
5: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Συγχαρητήρια για το επίπεδο που έχετε να ακούτε αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μας τι θέλετε.
5: Θα ήθελα να ζητήσω μια χύτρα.
0: Μια χύτρα.
1: Πώς σας λένε?
5: Χριστίνα Πετροπούλου.
0: Καλά, Χριστίνα μου.
1: Από ποια περιοχή?
5: Πάτρα.
0: Από την Πάτρα, ε. Μάλιστα. Ναι, ναι. Μία χύτρα. Δεν ξέρω τώρα τελευταία έτσι αυτές οι χύτρες έχουν πέραση. Πώς? Την τιμητική τους, ναι, χύτρα.
1: Άμα δεν την πάρει άλλη κυρία που δεν τη βρίσκουμε, θα τη δώσουμε σε εσάς μία που έχουμε.
5: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιος φωνάζει η Μαρίνα που είναι? Από πού το έρχεται αυτό?
1: Συγγνώμη, από το κινητό μου.
0: Από το κινητό σου?
1: Ωραία. 2-11-7-7-9-31-9-32 το τηλέφωνο που μας καλείτε για να ζητήσετε ή να πάρετε κάτι.
0: Μίλα με την κυρία για τη χύτρα. Γεια σας, φιλιά πολλά.
5: Γεια σας.
0: Μιλάτε με την Άνση. Πολύ ωραία. Δεν βλέπω. Είχαμε τόσα. Εκείνα τα ρουχαλάκια που ήθελε εκείνο το κοριτσάκι 10 χρονών. Ποτέ δεν βρέθηκε κανένας άνθρωπος να τα δώσει, ρε γαμώ. Έτσι λογικά σίγουρα θα πήγαινε να βρει κάπου αλλού. Λογικό. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
6: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Συγχαρητήρια και για εσάς που παίρνετε τηλέφωνο.
6: Είσαστε φανταστικοί. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Το όνομά σας?
1: Μην με κλείνεις γιατί μετά με ξεχνάς.
6: Είμαι Βασιλική.
0: Γεια σου, Βασιλική μου, από πού τηλεφωνείς? Σταμάτα μωρέ να ακούω.
6: Από Παγκράτη.
0: Έλα, Βασιλική μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
6: Θα ήθελα κι εγώ αν υπάρχει κάποιο πανί για τέντα. Γιατί πρόσφατα μετακόμισα και θα ήθελα.
0: Αυτά τα πανιά με τις τέντες πάντως, ρε παιδιά, να ρωτήσω λίγο κάτι από εμπειρία. Αν έχεις βάλει τέντα και θες μόνο να αλλάξεις το πανί γιατί σκίστηκε, πόσο πάει περίπου αυτό, ρε παιδιά?
6: Γύρω στα 200 ευρώ. Αναλόγως το μέγεθος.
2: Και το πανί.
0: Τι το πανί, τι πανί θα βάλει σε.
2: Υπάρχουν διάφορα είδη, δεν υπάρχει ένα.
0: Ένα καλό, ρε φίλε, πόσο περίπου πάει ένα καλό πανί? 200 ευρώ λέει η κυρία, τι χιλιάδε.
6: Περίπου, ναι, εξαρτάται με τα μέτρα. Ναι.
0: Α, πολύ. Η Σοφία μου.
2: Άμα δεν θα βάλει το ΑΚΑ, ναι, πάει στο χιλιάρικο. Το σπίτι είναι 200-300 ευρώ.
0: Ναι, θέλω να πω η Σοφία που η Αρκελέ που βοηθάει σε όλη αυτή την κατάσταση, τα ρουχαλάκια στο κορίτσι τα στείλαμε, λέει. Τα είχαμε βρει από το Insta. Άρα πολλά πράγματα που δεν τα λέμε στον αέρα, παιδιά, λύνονται μέσα από το Instagram. Μπράβο, ρε Σοφία. Δεν μου το έχεις πει αυτό ότι πήγαν τα ρουχαλάκια στο παιδί. Ωραία.
1: Πάντα κάνουμε.
0: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Παναγή, μιλάς με την κυρία να κρατήσεις αν έχει κι άλλο πανί ο Μανώλης.
2: Ξέρεις ότι μιλάω εγώ.
0: Ποιος είναι?
2: Ωραία, τα ξέρεις. Μπράβο, ρε
0: μου. Παναγής, έλα, Παναγή μου. Μιλάτε με τον Παναγή, σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Φιλιά
0: πολλά. Είναι Βασιλική. Είναι Βασιλική από τον Παγκράτη. Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7-9-31.
1: Έτσι έχει πέσει δουλίτσα σήμερα, Παναγή.
0: Σήμερα πέσει δουλειά γιατί τα παιδιά μιλάνε γρήγορα, οπότε...
6: Εμένα με ακούτε, Γρηγόρη?
0: Σας παρακαλώ, κυρία μου, μόνο εσάς ακούμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Το όνομά σας?
6: Ελπίζω να μην πέσει η γραμμή, η Χαρά είμαι.
0: Η Χαρά μου και εγώ το ελπίζουμε αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα, Χαρά?
6: Και εγώ θα ήθελα ένα πανί, αν
0: υπάρχει. Πανί και εσύ. Θα μας αφήσετε πανί για πανί, θα μας αφήσετε. Λοιπόν, γράφουμε και πανί ξανά. Μακάρι ο Μανώλης.
2: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο κύριος Μανώλης είχε πει να δίνουμε ένα την εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ρε φίλε, άκουσε με λίγο.
6: Κράταμε σαν αναμονή για την επόμενη εβδομάδα.
2: Δικά του είναι ό,τι θέλει να κάνει. Μπορεί να θέλει να δίνει και ένα το μήνα.
0: Όχι, φίλε μου, δεν είναι έτσι.
2: Πώς δεν είναι έτσι?
0: Αφού οι άνθρωποι ζητάνε, δεν θα του πούμε ξαναπάρει την άλλη εβδομάδα. Αν θέλει να τα δώσει, ο άνθρωπος είπε θέλει να δώσω 10 πανιά. Α τα δώσει για να το παίρνουν οι άνθρωποι ανάγκη το έχουν. θα πάρει τηλέφωνο και θα πει. Άμα είναι η Σοφία. Θα μιλήσει η Σοφία. Παιδιά, δεν έχω άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε, να είναι μιλάς με την κυρία από την Πάτρα. Χαρά μου, φιλάκια πολλά.
2: Εγώ προτείνω να μην δώσουμε άλλα πανιά, γιατί σίγουρα έχουμε συμπληρώσει τον αριθμό. Μην αρχίσουμε και δίνουμε σε κάθε τηλέφωνο πανιά και μετά.
0: Τι θες εσύ, ρε φίλε, να πούμε.
2: Έχουμε μοιράσει 10
0: πανιά. Μα θα του πει η Σοφία ότι δεν είχε άλλη πανιά. Το κακούν οι άνθρωποι. Ναι, μακάρι. Μπορεί ο άνθρωπο να έχει και άλλα πανιά. Ξέρω εγώ.
7: Μπορεί να βρεθεί κάποιο άλλο. Σα γράψουμε, θέλει πανιά.
0: Εντάξει, τι πει, δεν
2: είναι. Όπως τρία τηλέφωνα σε ρήπα νιά ζητάνε, γι' αυτό το λέω.
0: Ούτε ιστιοπλοϊκό να είμαστε.
2: Πραγματικά.
0: Παρακαλώ, πάμε, πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
7: Περίμενε, γεια σας, μισό λεπτό.
0: Τι μισό λεπτό, ρε Νίκο, εδώ πέρα δουλεύουμε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Μιλάτε με τον Παναγί. Για πανί θέλει σίγουρα. Μιλάτε με τον Παναγί. Τι θέλετε.
8: Καλημέρα. Να δώσω τέλος.
0: Επιτέλους. Πανί. Πανί. Έχω ένα πανί από την τέντα. Το όνομά σας.
8: Σοφία, η Σοφία είμαι.
0: Γεια Σοφία μου, από πού τηλεφωνείς?
8: Τηλεφωνώ από τον Πειραιά τώρα. Πειραιά.
0: Τι θα ήθελες να δώσεις?
8: Μια χύτρα.
0: Α!
8: Βλέπω ότι έχει πολύ πέραση.
0: Έχουμε πέραση με τις χύτρες, ναι, πάρα πολύ.
2: Ένας εγώ... χαμός, δεν έχει μείνει χύτρα για χύτρα.
0: Εγώ Σοφία μου τη χύτρα αυτή, χύτρα από εδώ, αυτή τη χύτρα πάντως
1: εγώ. Τι μάρκα είναι η δικιά σου?
0: Φίσλερ.
8: Να θυμούμαι ούτε που θυμάμαι, φαντάζω ότι είναι δώρο του γάμου μου, την οποία δεν τη χρησιμοποιώ γιατί τη φοβάμαι.
0: Ακριβώς, Σοφία, έχω το ίδιο συνέστημα.
1: Πότε παντρεύτηκες, περίμενε.
0: Πριν 20 χρόνια.
1: Σταμάτα,
8: όχι, 15.
0: Φαντάσου.
1: Πριν 15, άρα είναι περίπου όταν την αγόρασα και εγώ τη δικιά μου.
0: Και ακόμα κρατάει.
1: Ναι, καλέ.
0: 15 χρόνια.
1: Εμένα είναι τεφάλ.
0: Ωραία, κάνουμε και μου
1: φίλοι.
7: Φίσλερ, τεφάλ, όλα εδώ.
1: Η Φίσλερ ήταν η παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Της μαμάς μου.
8: Όχι, Φίσλερ δεν είναι σίγουρα.
1: Mm-hmm. Παιδιά, οι καινούργιες. Τώρα 15 ετών, καταλαβαίνω εγώ πάνω κάτω τι είναι. Είναι μια χαρά.
0: Σοφία μου.
8: Ναι.
0: Δεν τη χρησιμοποιήσεις ποτέ.
8: Έχω χρησιμοποιήσει παιδιά 2 φορές με πολύ φόβο.
1: Γιατί καλέ, είναι πολύ εύκολο.
0: Και εγώ τη φοβάμαι, Σοφία.
8: Δεν θέλω να μαγειρεύω και να φοβάμαι.
0: Ακριβώς. Σοφία, σου μιλάω ειλικρινά. Αν είχα 10 χύτρες έτσι από δώρο ή από δεν, θα τις έδινα όλες. Ούτε μία δεν θέλω. Αυτό το φσ που κάνει και κάποια στιγμή φουφουφου και λες κουνιέται. Λες
1: και
0: νεύει.
1: Όταν κάνει φσ, σημαίνει ότι αρχίζει και λειτουργεί.
0: Και ποιο μου λέει εμένα ότι δεν θα την άχθει στον αέρα, άμα κάτι δεν πάει καλά.
1: Τι βλακίες είναι αυτές.
0: Σοφία μου, δώσ' την να ηρεμήσει η ψυχούλα
1: σου. Την ώρα που ξεκινάει και κάνει φσ, σημαίνει ότι σε 20 λεπτά το φαγητό σου είναι έτοιμο.
0: Μάπα,
2: μαθήματα μαγειρική.
7: Και άμα χάσουμε τα λεπτά, τι θα γίνει, μπερδευτούμε.
1: Να βάλει χρονόμετρο.
7: Για πε, δεν έβαλα.
0: Ναι, για πε. Μπράβο, Σοφία μου, μια χαρά.
1: Κοίταξε, για κάποιον που θέλει να μαγειρεύει γρήγορα γιατί δεν προλαβαίνει, είναι πάρα πολύ ωραία λύση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εγώ τη φοβάμαι. Σοφία, καλά κάνει.
1: Εσύ δεν μαγειρεύει. Εσύ κάλεσε στη Eurovision για να μαγειρεύει και έβαλε τη Φόβη και το Γιάννη και το Σπύρο.
0: Ναι, αφού ήταν καλεσμένοι, να μην κάνουν κάτι και αυτοί. Λοιπόν, με ποιον μιλάει η Νίκο
1: Κοπέλα,
0: με την Άνση. Με τον Παναγί. Ναι, έλα, άντε, δώσ' τη χύτρα να τη δώσουμε στην κοπέλα την άλλη που έχει ανάγκη.
1: Κάθε φορά που σου λέμε να μιλήσουμε.
0: Γεια Σοφία, μιλάς με τον Παναγί, φιλιά.
7: Φιλιά, την έκλεισα, ας τα πιέσεις. Θα μεταφέρω εγώ τα φιλιά της.
0: Έλα, καλημέρα, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλημέρα, και έχω την Κατερίνα από τον Πειραιά.
0: Γεια σου Κατερίνα, ναι, να σε καλά.
8: Για τη χύτρα πήρα.
0: Για τη χύτρα να την πάρεις ή να τη δώσεις?
8: Για να την πάρω.
0: Για να την πάρεις. Βάλε και την Κατερίνα μέσα, Νάνση.
1: Να ήδη άλλη μία.
0: Ωραία, εντάξει, κάποιος μπορεί να δώσει να δω χύτρες. Υπάρχει κατηγορία των ανθρώπων που φοβούνται τις χύτρες, οπότε την καταλαβαίνω. Κατερίνα μου.
8: Εμένα δυστυχώς τα έχει παίξει από την πολύ χρήση.
0: Σοβαρά. Κάθε πότε τη χρησιμοποιείς, ναι, δηλαδή περίπου?
7: Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο.
0: Μην πετάγεσαι, ρε, μιλάω με την Κατερίνα.
8: Και το έχει χαλάσει.
0: Κάθε μέρα,
8: και,
7: Ναι, η μέρα εδώ δηλαδή, μου ήταν και τελείω.
0: Ουσιαστικά τι μπορεί να πάθει μια χύτρα?
8: Η βαλβίδα δεν λειτουργεί σωστά.
0: Α, δηλαδή πρέπει να, μάλιστα,
8: πρέπει να την έχω στο νου μου και τώρα πλέον δεν τη χρησιμοποιώ γιατί.
0: Φοβάσαι.
8: Όχι,
0: έχω χάλασε.
1: Τελείωσε. Ναι, ωραία, εντάξει, μερικές φορές πρέπει να πας να αλλάξεις το λάστιχο γύρω-γύρω.
8: Ναι, ναι, έχω αλλάξει το λάστιχο.
1: Μην το βάζετε στα πλυντήρια πιάτων, το λάστιχο θέλει χέρι.
0: Μάλιστα, εδώ τα ξέρει όλα η Νάνση.
1: Το έβαζες στο πλυντήριο πιάτων?
8: Ναι.
1: Ποτέ το καπάκι εκεί.
0: Μα βλέπει εδώ πέρα, έτσι. Έχουμε επιστήμη. Μα είναι η χύτρα, δεν είναι.
7: Α, το βρούμε.
8: Πολλέ φορέ.
0: Νάνση η χύτρα.
8: Τελειώνει, ναι.
0: Μάλιστα, μιλάς με την Νάνση, Κατερίνα. Φιλιά πολλά.
8: Ναι, ευχαριστώ.
0: Φιλά και πολλά. Μιλάμε με την Νάνση, μια χύτρα. Ακόμα, παιδιά, αν έχετε χύτρε, δώστε χύτρε. Να παίξει χύτρα πολύ. Κάποια στιγμή τι είχαμε, τρέσε. Τώρα πέφτει η χύτρα. Έπανε εκεί. Είχαμε τρέσει από τον Κάρο. Παιδιά, τι γίνεται με τον Κάρο? Όπου πάω σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα πα. Όπου πάω σε όλη την Ελλάδα, μου λένε πόσο πολύ θέλουμε να. Δεν ξέρω ειλικρινά αν θα προλάβετε να βρείτε ραντεβού ή τίποτα άλλο. Πάρτε τηλέφωνο. Πλέον το να πάτε στον Κάρο είναι. Πώς είναι κάποτε που λέμε, θα πάω στι Σεϊχέλες. Να πάτε, να το ζήσετε από κοντά. Είναι μια εμπειρία ζωή. Γι' αυτό και βραβεύτηκε 2 χρόνια. Φέτος να δούμε τι θα κάνει. Πρώτη φορά θα μπει στο Hall of Fame, σαν τρίτη φορά βραβευμένο. Αλλά ήδη στο Hall of Fame είναι των ανθρώπων. Παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
7: Περίμενε, γεια σας.
0: Γεια σας.
9: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, τι κάνετε, το όνομά σας?
9: Ευαγγελία από Πειραιά.
0: Γεια σου, Ευαγγελία μου, τι γίνεται?
9: Μια χαρά.
0: Τι μπορούμε να γίνεται, είσαι λίγο στεναχωρημένη?
9: Όχι, όχι, είμαι καλά.
0: Καλά,
9: είμαι
0: καλά. Ναι.
9: Δεν έχω.
0: Πολύ ωραία, καλά, μην σε βγάλω και άρρωστα, καλά καθόμενα. Πολύ ωραία, πες μας.
9: Είχα πάρει και πριν 2 εβδομάδες για κάποια βάντ παπούτσια.
0: Από που ήθελε να χαρίσει.
9: Ναι, ναι. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε έναν διάδρομο γυμναστική.
0: Είχαμε ακόμα έναν, τον πήρανε και τον διάδρομο.
1: Όχι.
0: Έχουμε και άλλο διάδρομο.
1: Απόλυτο τον.
0: Βλέπω για γυμναστική.
1: Πειραιάς.
2: Να την κάνω σου πλάκι, να την ψάφευγε.
0: Φοβερό δεν είναι? Υπάρχει κι άλλο ένα επαγγελματικό από γυμναστήριο που δεν τον παίρνει κανένα. Και δεύτερο τώρα γυμναστική. Άνθρωπο δεν ασχολείται με αυτό, με το διάδρομο. Ξέρει γιατί βάζω, γιατί ξέρουν ότι θα καταλήξει κρεμάστρα.
1: Ευαγγελία δεν τη λένε.
0: Έλα, Ευαγγελία μου, καλημέρα.
9: Ναι, ναι, ναι.
0: Άσε βέβαια που ουσιαστικά αυτό που είναι ότι πιάνει και πάρα πολύ χώρο, έτσι, σε σπίτι.
9: Ναι, δηλαδή. Όντω πιάνει χώρο, απλά εμένα είναι ο διάδρομο του μπαμπά μου. Και έκανε κάθε μέρα, αλλά τώρα επειδή έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, δεν μπορεί.
0: Ωραία.
9: Οπότε είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Μια ερώτηση μόνο, γιατί το κάποια στιγμή, ξέρεις πόσο κιλών είναι, πόσο κιλών.
9: Πρέπει να είναι γύρω στα 150.
0: Εγώ εμείς πήραμε ένα διάδρομο που μου είπε ότι δεν μπορώ να ανεβαίνω μέχρι 100 κιλά που ήταν για την
1: ασθένεια.
2: Είσαι παραπάνω βρε, άτιμε.
0: 102 είμαι. 102,2.
7: Και δεν το ρισκάρω.
0: Και δεν το ρισκάρω να το πάρω να το καταστρέψω. Μιλάς με τον Παναγή, φιλιά πολλά. Τι, γιατί τα έχει το τηλέφωνο τη? Τι ομάδα είναι αυτή, ρε φίλε? Δεν χρειάζεται, το έχουμε το τηλέφωνο σου, φιλάκια πολλά. Υπέροχη. Φιλιά πολλά, γεια σου.
9: Καλημέρα.
0: Πάμε για ένα τελευταίο τηλέφωνο, ρε παιδιά. Πάμε για ένα τελευταίο τηλέφωνο να δούμε.
1: Κάτσε να δω, μου το πήραν το διάδρομο τον άλλο.
0: Μα βλέπει, τον είχαν πάρει το διάδρομο. Κακός λες ότι.
1: Καλέ, εσύ το πήρανε.
0: Τον
1: πήρανε. Εσύ το είπες.
0: Μα τι ρώτησε,
2: ο Θράσος. Δεν ρώτησες ποτέ.
0: Κάνεις λάθος, μου είπε ότι έχουμε και άλλο διάδρομο.
1: Εγώ είπα.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Βεβαίως.
7: Παιδιά, τηλέφωνο.
0: Πάμε, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καλημέρα, τι γίνεται, καλά. Καλημέρα, τι έχουμε. Έλα, Γιάννη μου, τι γίνεται.
10: Από Αθήνα.
1: Παίρνει ή δίνει?
10: Ορίστε.
0: Παίρνω για να δώσω.
10: Και παίρνω και δίνω.
1: Για πες Γιάννη.
0: Έλα, για πες Γιάννη.
10: Ένα γυναικείο ποδήλατο πήρα, αν υπάρχει.
0: Όταν λέμε γυναικείο ποδήλατο.
1: Πήρες ή θέλεις?
10: Θέλω.
0: Θέλει. Τι ηλικία, Γιάννη?
1: Μιλάει και λίγο κοφτά.
0: Καλά κάνει. Ο Μπάμπης ο Τεντάς. Έτσι μιλούσε ο Μπάμπης. Έρχομαι. Έπεσα.
1: Γιάννη, από ποια περιοχή?
10: Καλυθέα.
0: Γιάννη, γιατί ηλικία γυναίκα?
10: 45.
0: Ξανθιά.
10: Ελαχρινή.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα μεγάλο ποδήλατο. Αυτό λέω. Μεγάλο, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, Γιάννη, το γράφουμε αν υπάρχει κάποιο ποδήλατο για έτσι μεγάλη ηλικία. Όταν, μήπως μπορεί να μας πεις και το στυλ, αυτό με το καλαθάκι μπροστά, BMX, τι ποδήλατο?
10: Ας είναι και αυτό με το καλαθάκι.
0: Και αυτό με το καλαθάκι. Αμα, θα γίνει μανούρα άμα δεν το πάρει, να ξέρετε. Ο...
1: είναι... το ποδήλατο μου το έχω ακόμα στην αποθήκη.
0: Να σου πω, μιλάς πάρα πολύ κοφτά. Αν επιτρέπετε, είσαι με τι. Παναγή, τι δουλειά πιστεύεις κάνει ο κύριος?
2: Ο κύριος είναι συνταξιούχος.
0: Τι λες βρε βλάκα, το φωνή του είναι νεότατη.
1: Εμένα μου κάνει για τα λικέρις.
0: Τι δουλειά κάνεις αν επιτρέπετε, ιδιωτικός υπάλληλος?
1: Μην το πεις, περιέγραψέ το χωρίς να το πεις.
10: Ιδιωτική.
0: Ιδιωτικός υπάλληλος.
7: Είναι security.
0: Security?
10: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο Νίκος.
2: Θα γίνει μανούρα.
7: Συγγνώμη, δεν την δουλάτε.
0: Λοιπόν, μιλάς.
1: Είσαι security.
10: Όντως, ναι.
0: Ναι, είδες.
1: Όχι, αυτή τη φωνή, αυτή την αγριά.
0: Λοιπόν, με ποιον μιλάει ο κύριος Νίκο για να πάρουμε το τηλέφωνο?
1: Με μένα.
0: Με τον Παναγή.
1: Όχι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα καλά τα δίνεις αλλού.
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Γεια. Γεια. Μιλάει από τον Παναγή. Λοιπόν, ακριβώς πήγε 10 η ώρα, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά. Η Betabet που βάλει λίγο μουσικό. Νίκο από κάτω, έχεις αποσυντονιστεί. Λέει, συγγνώμη, έχεις καλά και έχεις δίκιο. Λοιπόν, Κουρτίο 14, Λαϊκό Νοσοκομείο, Σωτηρία, Ιρθό Σταυρό και απέναντι από το Σεισμανόγλιο σύντομα στα Βρυλίσια ανοίγει η Betabet που ό,τι και να χρειαστείτε για το θέμα υγείας σας, σας παρακαλώ μην το προσπερνάτε έτσι, γιατί ξαφνικά χρειάζονται αυτά και ψάχνετε μέσα στη νύχτα και δεν ξέρετε πού να βρείτε. Betabet.gr 24 ώρες το 24ωρο, η πιο ωραία οικογενειακή επιχείρηση πάνω στον τομέα της πώλησης ή της ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού. 69 36 10 10 22 για το μασάζ μηχάνημα που θα κληρωθείτε τέλος του μήνα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτήριων από τη Ferry Scanner, ιδανικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με 10 ευρώ κουπόνι από το eFood για κάθε γευστική επιλογή. Μπες τώρα στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες πολλές εκατοντάδες προσφορές.
1: Βεντούρης, παιδιά, Βεντούρης Ferries, καλοκαίρι, έρχεται, μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο, ούτε βαλίτσες, ούτε αεροδρόμια. Φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Βεντούρης Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενή Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. VenturisFerries.com, εκεί θα κλείσεις τις διακοπές σου. Έχουμε λοιπόν και ένα νικητή που θα κερδίσει αύριο, λογικά θα γίνει κλήρωση. Εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936-1022 γράφοντας Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Δεν έχω πιστεύει ότι υπάρχει εκπομπή τέτοια να δίνει τόσα δώρα σε, πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Νομίζω ότι δεν δίνεις.
0: Πάρε τηλέφωνο τώρα.
1: Ποιον?
0: Τον αριθμό για το τηλέφωνο, για το ποδήλατο, για το αυτοκίνητο.
2: Πού είναι
1: δεν
2: το
1: είναι
2: κινητό?
0: Όχι, πάρτε το.
1: Αφού δεν είναι έτοιμο.
2: Πού είναι το τηλέφωνο?
0: Νάση, γιατί φωνάζεις και δεν μιλάς?
1: Αφού σου το λέω και δεν μου το, δεν με ακούς.
2: Πού το έχετε το κινητό? Πού είναι το κινητό?
0: Ναι, εδώ πέρα κάτω, εδώ αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το σουφλέρι έτσι που βιώνει λίγο τώρα τα πράγματα, τα ανοιξιάτικα και τα καλοκαιρινά. Για όλους εσάς που έχετε παραπάνω κιλά και έχετε και 5 extra large και 6 και 7 μέχρι 10 extra large, παρακαλώ, σουφλέρι king size. Θα σας πω βέβαια ότι υπάρχουν όλα αυτά τα πίθανα καταστήματα στη Βουλιαγμένη, στο τέρμα του μετρό με το που βγαίνετε ακριβώς απέναντι είναι το μαγαζί. Είναι στην αφήστε το νεοφύλλο Θεσσαλονίκη, στο Χαλάνδρη Κολοκοτρώνη 13 και στον Πειραιά Εθνική Αντιστάσεω 37.
1: Γιατί του έβγαλε ένα καταστήμα?
0: Ρούχα για όλου. Τι Παναγί μου, τι αγόρι μου.
2: Λοιπόν, τον Νίκο μιλάω.
0: Α, τι σηκώνεστε και πνίγεσαι, σηκώνεστε το χέρι
1: έτσι
0: και
1: βλέπεις κάτω. Όχι, χαιρετιούνται γενικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Λοιπόν, να βρείτε όλα αυτά τα απίθανα μπλουζάκια για όλα τα βαλάντια. Έτσι πρέπει να σας πω ότι 25 με 30 ευρώ τα πόλο, τι σε 15 ευρώ που κάνουν σε 30 ευρώ, 40 ευρώ. Και επίσης όλες οι μάρκες για μεγάλα νούμερα αποκλειστικά έχουν συνεργασία. Lacoste, Columbia, Tommy Hilfiger, Nautica, Lee, Wrangler, Jacket Jones και Jean. Και ακόμα 180 κιλά να είναι κάποιος, έχει ρούχα
1: θα
0: πολλά.
1: Έχει ρουχάρες.
0: Αυτό τι λίγο είναι. 6936-1022, γράφτε σουβλέρι στο ονοματεπώνυμο για τη δωρεάν επιταγή.
1: Στίχημα Nation, πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της στίχημα. Nation.stichiman.gr. Ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της στίχημα. Εκεί θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη στίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στίχημαν.
0: Πάμε να πάρουμε.
1: Η στιγμή σου ανήκει. Nation.stichiman.gr 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να πάρουμε το τηλέφωνο, παρακαλώ λίγο. Πάμε, πάρε λίγο τώρα να σε παρακαλώ το τηλέφωνο.
1: Ελπίζω να είναι σημερινό ο Παναγί, γιατί έχει χαζέψει τον τελευταίο καιρό.
0: Παίρνω τηλέφωνο, σας παρακαλώ, μην παίρνετε τώρα αν γίνεται τηλέφωνο.
2: Τεράστιο φίδι, λέει, σφήνωσε το σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι. Γιατί έχει γίνει με τα φίδια.
7: Τι έχει γίνει με τα φίδια?
1: Υπάρχουν στη φύση, έλεγε.
2: Ναι, αλλά πολλά αυτά τώρα.
0: Μια τυρόπιτα.
1: Έλα, χτυπάει.
0: Μια τυρόπιτα γκουρού, λέει όλος.
2: Δίνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή.
0: Γκουρού, άκου γκουρού. Τι πάρετε εδώ?
1: Γιώργο.
11: Ναι.
1: Έλα, τι κάνεις?
11: Καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο, γόρι μου. Είσαι καλά?
11: Δόξα το Θεώ, εσύ είστε εκεί.
1: Εμείς εντάξει τώρα. Έχουμε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για το γλύψιμο. Έχουμε τον Παναγί εδώ πέρα που μας έχει τρελάνει, βαριέται που υπάρχει.
2: Ναι, γιατί τα κάνω όλα εγώ. Κατάλαβες και έρχονται εδώ και μου το παίζουν στα ρούμπες οι υπόλοιποι. Γι' αυτό.
1: Αγάπη, έτσι είναι η κατάσταση. Αποδέξου.
11: Τι να κάνω.
1: Ο Καλούδης γελάει σαν κουτός όλη την ώρα. Ο Γρηγόρης όλη την ώρα ζητάει. Εγώ τι να κάνω, η γλυκούλα τίποτα.
11: Θα στάνω ανάγκη μου, έχουν εκεί.
2: Μπιμπελό, μπιμπελό.
1: Ναι, ρε Γιώργο. Πες μου τώρα όμως εσύ το password.
11: 2299.
1: Ρε βλαμμένε.
2: Τι έκανα?
1: Γιατί το έγραψες το από πάνω?
2: Και πού να ξέρω εγώ τώρα. Είναι σωστό.
7: Είναι σωστό, για πες τώρα εδώ.
1: Κοίταξε να δεις.
2: Μαρι, πες αν είναι σωστό, κάτσε που το
11: γράψα.
7: Τι άκουσα.
1: Σωστό είναι.
2: Σωστό είναι, ορίστε.
1: Ρε Παναγία, έγραψε το απογευματινό χθε. Μάλλον δεν το παίξα.
2: Το απογευματινό χθε γιατί δεν βγάλα νίκητη.
1: Ναι, βάλει του και χέρι.
7: Δεν ξέρω, μπορεί να έχασε ο άνθρωπο, ρε φίλε.
1: Βάλει ότι ο άνθρωπο ήταν σε εμά. Θα κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη. Χάλια. Γράψε το σωστό.
2: Εγώ γράφω στην πρώτη διαθέσιμη γραμμή, παιδιά. Αν η πρώτη διαθέσιμη γραμμή είναι από άλλη εκπομπή, δεν φταίω εγώ. Η Παπίλα και ο Ράπτης.
1: Πάλι καλά που είμαι τόσο έξυπνη και είδα ότι το έχεις γράψει το απογευματινό.
2: Γι' αυτό σε έχουμε σένα, για την εξυπνάδα σου μόνο. Δεν χρειάζεται κανείς.
1: Μα πραγματικά αυτού μου. Έλα.
0: Γεια σου.
1: Φιλάκια πολλά, μπήκε στην κλήρωση.
11: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Γεια σου, γεια σου. Για να το πω αυτό γιατί δεν λέγεται κουρού, όχι γκουρού. Εντάξει. Γιατί άμα ήταν γκουρού θα σας στείλω ένα πακέτο.
2: Έχω σχολάσει τώρα και η γυναίκα μου με παίρνει τηλέφωνο. Τι θα της πω?
1: Πάρε την τηλέφωνο.
0: Μίλα της. Φέρε να της πω εγώ. Νίκο, μιλάς περισσότερο από τους παρουσιαστές. Έχεις ευθύνη και λάθος.
7: Ναι.
1: Τι προσβολή ήταν
0: αυτή? Μία τυρόπιτα γκουρού. Για το Θιβέτ πακέτο. Έλα, πάμε, μίλα, μπείστε, μπέστε.
1: Νίκο, πες αυτό που ήθελες που δεν σε αφήνει.
7: Ήθελα να μιλήσω την Ελένη, αλλά άστο.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.
1: Καλά, είσαι καλά. Έχει να πει 50 χορηγούς ο Παναγής.
2: Ποιος άλλος θα έχει να πει. Λοιπόν, το καλοκαίρι σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach.
0: Το καλοκαίρι με τόσους χορηγούς που λέμε πέρασε.
1: Παλιομουχρίτσα.
2: Η πιο μαγευτική θέα, παιδιά, επειδή έχω πάει στον Πόρο, στο Sirene Blue, είναι καταπληκτικό. Βουτήξτε σε αυτά τα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρευμένα πιάτα σε ένα από τα 3 εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας, το σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση.
1: Έχει σπα.
2: Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου.
0: Για ποιο ξενοδοχείο λες?
2: Για το Sirene Blue. Ξενοδοχιάρα.
1: Πότε θα πάω?
2: Ξενοδοχιάρα.
7: Είναι καταπληκτικό.
2: Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Λοιπόν, τζίνσεγκ Σιβηρίας, φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Αλλά πού να τρέχεις τώρα στη Σιβηρία? Ευτυχώς υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό τζίνσεγκ, βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το. Και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης από τη Unipharma μας.
2: Και τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ακραίο. Ναι, γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
1: Αυτή την εβδομάδα οργάνωσε το τραπέζι σου εύκολα, γρήγορα και απολύτως οικονομικά με μία επίσκεψη στα Lidl με απίστευτες τιμές από 1 έως 3 ευρώ. Απόλαυσε την πίτσα Μαργαρίτα Καρδής ή τα λουκανικοπιτάκια XXL για την παρέα και συνόδευσέ τα με το φυσικό χυμό Εβίβα, μήλο, πορτοκάλι, ραδάκινο. Αν ψάχνεις κάτι για το μαζεδάκι σου Πανεγή, οι ελιές μίξ με τσίλι, σεφ, σελέγγ.
0: Τι κάνω κάτι νοήματα εδώ, δικά μας.
1: Είναι η ιδανική επιλογή.
0: Είναι η ιδανική επιλογή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν είπα πού.
2: Στα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
7: Είστε καλά, ρε. Είστε καλά.
0: Σε χέστη την υπογένεια, δεν έχουμε δικαίωμα.

0: Σας καταλαβαίνω.
1: Τι?
0: Σας καταλαβαίνω εγώ.
1: Είναι πατήλα.
2: Ρε, γιατί δεν βάζεις μουσική έτσι?
1: Είναι δυνατόν, μην με συγκρατήσεις.
0: Σταμάτα το ρίκο.
2: Κύριε Σιγκύρη,
0: θα
2: τα
0: πούμε αύριο στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας.
2: Και μάλλον του έτους.
1: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
2: Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
1: Στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες.
2: Χρόνια πολλά στην κυρία Κάρα μου, να πω.
1: Χρόνια πολλά, κουμπάρα.
2: Πάνε όλα καλά, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Και εσείς που έχετε γενέθλια, έχουμε πάρει ήδη πάλι 9 λεπτά από την Βερίνα. Άρα μην αρχίσουμε να λέμε πολλά. Ραντεβού αύριο, να είστε καλά. Το νου σας και να θυμάστε κάτι. Το νου σας!
3: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
7: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
8: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
9: Ποτέ.
8: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
10: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
2: Αντικοινωνικό τουρισμό?
1: Ναι.
2: Μα είναι κοινωνικό τουρισμό.
3: Θα πληρώνει.
1: Όχι, όχι, θέλω να πάω μόνο μου.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 103616.
12: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται

0: έρχεται.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parto Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και

0: Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εγώ πάω σε ένα φούρνο και παίρνω στη γειτονιά που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό όλο το. Εντάξει,
2: σώμα, όλα και καλά.
1: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ,
3: πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν.
1: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πού το αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιος πήρε το κουρασάν.
2: Ποιος πήρε το κουρασάν, εγώ.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Vitara σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
8: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις, Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
9: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
12: Η δράση ξεκινάει.
13: City in Action 2026, powered by They.
14: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
13: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.

0: 96,6.
1: Πες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

παίζουμε τις επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, είναι φίλε. Είχε μια βάρκα, τατουάζ,
2: ναι,
1: στο χέρι του,
2: ναι,
1: και έχει γίνει περοκιάνιο.
3: Ο Μπάμπης πάχινε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
3: Τώρα στην IKEA έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: έρχεται.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
0: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση σίμου γνήκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δείτε

0: Μπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωριζεί? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
2: Πρίτσε...
3: Βρωμιάρης.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Κλανώδιος. Είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
2: Ναι.
1: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί. Πώς πέθανε ο Θόρ?
2: Πώς?
1: Ξεθόριασε.
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
9: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
11: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
12: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφές. Ονόματα όπως Ten Kate και Calbari. 30 χρόνια τέντες λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται. Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda ή Adam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Πάτρας. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχε να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια και τον είδα, ρε φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, που τι γίνεται, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
2: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς.
2: Πώς γίνεται.
1: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, εδώ τρεις κάνουνε, λέω.
2: Ναι.
1: Μου λέει, έγινε παπάς.
3: Α, έτσι. Και έτσι. Και γιουβέτσι.

0: Μπροστά μας δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: προμένουν.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Green. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Σπέρα 96,6. Εδώ ακούς. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Κλείνεις τα μάτια για να

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60, τηλέφωνο 26130 25 302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by They.
6: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
5: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Μπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Τάνια,
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
2: El Greco.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να πω και έναν έκδοτο.
2: Βεβαίως. Εννοείται, ρε Παναγιώτη.
1: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
2: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
3: Θύμα αληστείας.
1: Όχι.
2: Πώς λέγεται,
3: πώς λέγεται.
1: Κάρλος.
2: Κάρλος. Κάρλος.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hit Unique. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hit Unique. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαίες. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια Τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
7: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα, νέα εποχή Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το jajala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr.

0: Λιμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 2610 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου.
2: Τι έγινε?
1: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Καλά, με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
5: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τι κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
6: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 0005. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
0: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
5: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: ψέματα.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν, ε.
3: Γιατί?
2: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
1: Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
12: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: τα ψηλά αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
12: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: πέρα.
1: Παναγία, γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα?
2: Ούζο με κοκακόλα?
1: Ναι.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Όχι, όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
3: Αρχίζαμε.
1: Έξι
0: με
4: 7, 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
7: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
9: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμικιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 26-10-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar, το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar, The Original Rolls.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπήμενος 39 και Κορίνθου.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman, μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε.
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο.
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008 έχει φύγει.
3: Ήμουν σίγουρη.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Το έμαθες. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302. Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, pizza, El Greco, El Greco, El Greco.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αυτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: 96,6.
1: Χρόνια μας πολλά. Βασικά χρόνια πολλά στα παιδιά που σήμερα έχουν τη δημοτική τους, Κωνσταντίνου και Ελένης, και έχουμε να πούμε χρόνια πολλά σε πάρα πολύ κόσμο. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καταρχήν να έχουμε υγεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά, από όλα, και όλα τα άλλα έρχονται, γιατί όλα είναι στο χέρι μας. Το μόνο σίγουρο. Έχουμε και τη Love & Rose να χρησιμοποιούμε τα υπέροχα προϊόντα, να είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Οπότε μια χαρά. Κάπως έχουμε καλή βάση. Από εκεί ξεκινάμε. Και εννοείται ότι έχω και σήμερα τα καλύτερα. Για πάρτι σας και μόνο. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, τα καλύτερα τραγούδια. Ενώ που είναι και από την παρέα μας, είναι και άλλα που αγαπάτε, ξέρω πολύ, και καινούργια και παλιά και τα πάντα όλα. Ούτως ή άλλως, για να μην βαριόμαστε, πρέπει να υπάρχει ποικιλία. Σωστά. Ο καπετάνιος στη θέση του και στις επάλξεις. Και αμέσως μετά, εσύ για μένα, να πάθεις έρωτα. Δηλαδή, εγώ λέω σε σένα να ερωτευτείς φέτος το καλοκαίρι.

Όταν είσαι ερωτευμένος, δεν σε νοιάζει, ρε παιδάκι μου. Μάλλον σε νοιάζει και σε παρανοιάζει. Στην αρχή τουλάχιστον θέλεις να είσαι στην εντέλεια, να είναι όλα όπως πρέπει, για να κάνεις και εντύπωση και να σε θέλει ο άλλος ή άλλη περισσότερο. Δηλαδή να σε βλέπει και να παθαίνει, να του παθαίνει αυτό το σοκ. Αυτό λέει η λογική. Αλλά όταν με κάποιο τρόπο τον βρούμε, μάλλον τον τρόπο, και έρθουμε κοντά, μετά σαν να μην μας νοιάζει και τίποτα. Ενώ το μόνο που μας νοιάζει είναι να είμαστε με τον άνθρωπο που ποθούμε και να περνάμε όσο τον δυνατόν γίνεται περισσότερο χρόνο μαζί του. Όσο ονειρεύτηκες, να τα πάθεις και αυτά. Και αν δεν τα έχεις ήδη πάθει. Τώρα, αν έπαθες και δεν έμαθες, θα σου πω να ξαναπάθεις, μπας και βάλεις μυαλό. Έρχεται μια Δέσποινα Βανδύ, ένας Νίκος Απέργης, μια Άννα Βύση, και φυσικά θέλω να έχεις το νου σου, γιατί έρχεται και μια υπέροχη δωράρα, μου αρέσει να τη λέω αυτή τη λέξη, μια καταπληκτική χειροποίητη τσάντα από την εταιρεία Lovely, που της έχω υπερβολική αδυναμία, γιατί είναι μια εταιρεία η οποία έχει στηρίξει και το κομμάτι αυτό που είπα, το χειροποίητο, το μοναδικό, και επιμένει ελληνικά. Το όνομά της Lovely, άρα σημαίνει ότι έχει μπει πολύ αγάπη κατά τη διάρκεια της δημιουργίας. Τόση αγάπη θα βάλω και εγώ για να την κρατήσει στα χέρια της κάποια από εσάς στο διαγωνισμό που θα ξεκινήσει σε λίγο μετά την Ανούλα. Θέλω να έχετε το νου σας, αφού τελειώσει και το Αιγαίο, αφού πάμε και το ταξιδάκι, να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα, όπου εκεί θα γράψετε τη λέξη Lovely, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 1022. Το νου σας. Και πρόσεξε τώρα, το δώρο δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και εσείς οι άντρες και να κάνετε δώρο την τσάντα άμα την κερδίσετε, γιατί κάθε μέρα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή έχω και αύριο για να την κλείσουμε έτσι όπως πρέπει. Οπότε μπορείτε να πάρετε μέρος κι εσείς και να τη χαρίσετε με πολύ αγάπη, χωρίς να χρειαστεί να πείτε κάτι, δεν υπάρχει κανένας λόγος.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

αυτό το ταξίδι στο Αιγαίο, το οποίο περιμένω πώς και πώς, είπα φέτος δεν υπάρχει περίπτωση να μου γλιτώσουν κάποια νησάκια. Έδωσα βέβαια σημαντική υπόσχεση σε ένα πολύ καλό μου φίλο και στον Παναγιώτη μου, ο οποίος κατάγεται από την Αμοργό και κάθε καλοκαίρι με καλεί, κάθε καλοκαίρι δεν πηγαίνω. Κάνοντας αυτή την έρευνα αγοράς που λέω εγώ, πολύ ωραία είναι και η Κύμολος. Πολύ ωραία είναι και η Σίκινος. Μικρό ήσυχο νησάκι, όμορφη χώρα, ωραία ήλιο βασιλέματα. Ιδανικό, όπως μου είπε ένας φίλος, μου λέει, Ράνια, αν θες να κάνεις αποσύνδεση, να πας στη Σίκινο. Αλλά και η Κύμολος μου αρέσει. Έχει έτσι ένα πιο γλυκό vibe. Ιδονούσα. Έχω τη φίλη μου τη Χριστίνα, που είναι και κουμπάρα μου. Αυτή κάθε χρόνο με παρακαλέει, μου λέει, δηλαδή ένα καλοκαίρι δεν θα μου κάνεις, έστω ένα τριήμερο το Χατήρι να πάμε, Δονούσα, Σχοινούσα, και η Σχοινούσα είναι από τα πιο ήρεμα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. Αν θες όλα αυτά, τώρα στα λέω για χαλαρές διακοπές. Να σε πάω στην Ανάφη. Ήταν ο λόγος που πήγα πρώτη φορά, παιδιά, στη Σαντορίνη, που τελικά, επειδή ήταν ένα δρομολόγιο πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν κατάφερα να την επισκεφτώ. Και έμεινα στη Σαντορίνη και μετά αγάπησα τη Σαντορίνη. Κατάλαβες τώρα τι πάθαμε. Και δεν έχω καταφέρει ακόμη να πάω στην Ανάφη. Πολύ διαφορετικός κόσμος, ενώ καμία σχέση με τον κόσμο της Σαντορίνης, από ό,τι τουλάχιστον μου έχουν περιγράψει. Γυμνή ομορφιά, υπέροχος ουρανός νυχτερινός. Μου λέγε ένας φίλος μου, ο Δημήτρης, που είχε πάει πριν, βασικά είχε πάει και πέρσι και πρόπερσι και πριν λίγες μέρες, έκανε διακοπές ενώ, μου λέει, φεύγω. Λέω, που πας? Μου λέει, πάω Ανάφη. Λέω, κόμμα ρε παιδί, δεν θα πας καλοκαίρι? Μου λέει, θα πάω καλοκαίρι, αλλά έχω, λέει, μια περιέργεια να επισκεφτώ αυτό το μέρος, και πριν αρχίσει έτσι η καλοκαιρινή, η φουλ καλοκαιρινή περίοδος, γύρισε εκστασιασμένος. Μου λέει, η Ράνια, αλλάζει το πλάνο. Θα πηγαίνω στην Ανάφη εκεί στα μέσα του Μαΐου και μετά θα πηγαίνω αρχές Σεπτεμβρίου. Εντάξει. Και πάμε τώρα. Ψαρά, φούρνη, πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Ανάμεσα σε Ικαρία και Σάμο, ψαροχώρια, αυθεντικά πράγματα. Λειψή, ρομαντικό, ήσυχο και νιώθεις ότι είσαι φυσιολογικός άνθρωπος. Θα μου πεις τώρα, Ράνια, και σε όλα τα υπόλοιπα, τι νιώθεις ότι δεν είσαι φυσιολογικός? Εγώ νομίζω ότι γενικά έχω ανάγκη να πηγαίνω σε μέρη και να βρίσκομαι σε καταστάσεις που υπάρχει μια φυσιολογικότητα και δεν επικρατεί παράνοια και δεν ζει ο καθένας στο δικό του μικρό κόσμο. Αυτό το είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά τέλος πάντων. Αφού σε πήγα ταξίδι, τώρα είδες. Θα σε γυρίσω εδώ να σε βάλω σε αυτή την ωραία διαδικασία, να μου στείλεις μήνυμα για να διεκδικήσεις την τσάντα, αυτή την υπέροχη τσάντα Lovely, με πολύ πολύ αγάπη. Γράφεις τη λέξη Lovely, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6936 10 102. Η Μαργαρίτα που θα απολαύσεις, δεν ξέρω σε ποιο νησί, αν και αυτή την περίοδο, παιδιά, κάτσε τώρα γιατί μην το αλλάζω τώρα. Κρατάω τη Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα να τη μαδίσω και πάμε να απολαύσουμε μια παλώμα. Να απολαύσουμε μια υπέροχη παλώμα, με φυσικά 3 cents pink grapefruit soda. Το τονίζω, αυτή είναι η ωραία, η αυθεντική, η μία και μοναδική παλώμα με 3 cents pink grapefruit soda. Και φυσικά σήμερα 21 Μαΐου, Forget About It με τους DeMar and Hartman, και 24 Μαΐου Αργεντίνα με Αντώνη. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Νομίζω ότι αυτή η εμπειρία της παλώμα με την 3 cents pink grapefruit soda είναι ό,τι καλύτερο, να απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα. Πάμε για την ανταγωνίστρια, αλλά ξαναλέω, όχι σε κοκτέιλ, στο λουλούδι. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Έρχεται η Ρία, που σύντομα ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο με τη Ρία Ελληνίδου. Έρχεται ένας παντέλος με το γίνεται, και να μην στο κάνω το Χατήρι, να στο κάνω. Γιατί έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι. Αυτά τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ back to back. Σφαίρα 102,2 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 11.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Και κοιτάω για αυτόν τον τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτός ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια έπαιρνε άλλες κότες.
2: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένας θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησε.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vista Bet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω Vista Bet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όρικη προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
11: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
12: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο

0: με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Γερμανό ολέ ολέ.
3: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για...
2: Γερμανό ολέ ολέ.
3: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα.
2: Ναι, Στεφανή, τολμώ.

0: ωκεάνο με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά boxes 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

άμα μας πήρανε χαμπάρι, τότε τι να κάνουμε τώρα, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, δεν μπορούμε να το γυρίσουμε. Πάει, ό,τι έγινε έγινε. Θα ζήσουμε με αυτό και θα προσπαθήσουμε οτιδήποτε προκύψει από αυτές τις αποκαλύψεις να το αντιμετωπίσουμε. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε άλλο πίσω από το δάχτυλό μας. Νομίζω καμιά φορά το να σε παίρνουν χαμπάρι ή να βγαίνει η αλήθεια είναι και λίγο λυτρωτικό. Εντάξει. Θέλετε ζώδια. Μου στείλατε μήνυμα για την προηγούμενη εβδομάδα που το έκανα ενώ Πέμπτη. Αναφέρθηκα στα ζώδια του Σαββατοκύριακου, στις προβλέψεις. Σας άρεσε. Ωραία. Είστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν. Κριός. Πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ παρορμητισμός. Πρόσεξε σε παρακαλώ μην πεις πράγματα τα οποία θα μετανιώσεις. Ο Ταύρος ευνοείται πάρα πολύ το κομμάτι της ξεκούρασης και των ωραίων, ήρεμων, με καλή διάθεση συζητήσεων. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Απλά ο Ταύρος τώρα, αν μπει σε αυτό το mood της συζήτησης, δεν θέλει να ακούει μπουρδες. Θέλει να ακούει πράγματα τα οποία θα κρατήσει το λόγο σου. Πάμε στο δίδυμο. Επικοινωνιακός όπως πάντα, εντάξει, με κάποιες μικρές εκπλήξεις. Βέβαια να πω ότι είναι και ουσιαστικά ξεκινάνε τα γενέθλια, η γενέθλια περίοδος των διδύμων, οπότε οι εκπλήξεις μπορεί να είναι και δωράκια να έχετε γενέθλια. Πάω στον καρκίνο, εδώ ο καρκίνος θέλει να νιώσει οικειότητα, να νιώσει ασφάλεια και αν τα αισθανθεί όλα αυτά, τότε παραδίνεται. Και είναι ικανός να κάνει για σένα, τι να σου πω τώρα, να κατεβάσει τα αστέρια από τον ουρανό, τέτοια πράγματα. Ναι, αρκεί να αισθανθεί ασφαλής. Λιοντάρια, όπως πάντα τραβάνε την προσοχή, είναι καλή περίοδος αυτή και το Σαββατοκύριακο για να βγεις έξω, γενικά να το ρίξεις έξω. Όσο για τον Παρθένο, εξακολουθεί να προσπαθεί να βάλει σε τάξη και να διευθετήσει όλες τις εκκρεμότητες, γιατί αλλιώς δεν θα ηρεμήσει. Είναι σαν το ζυγό που θέλει όλα να είναι στοιχισμένα. Από την άλλη όμως ο ζυγός την ώρα που θα τα τακτοποιεί όλα θα φλερτάρει. Ο Σκορπιός, αυτή η διέστηση του Σκορπιού και αυτά τα συναισθήματα τα οποία όταν κυριεύεται από κάτι που του μπαίνει στο μυαλό δε μπορεί να συγκεντρωθεί, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει, μέχρι είτε να το κατακτήσει είτε να το διώξει μακριά. Πάμε στον Τοξότη. Τον έχει πιάσει πάλι αυτή η μανία με την αλλαγή. Την ίδια στιγμή που κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα αποχωριστεί ο Τοξότης, ενώ τρελαίνεται για τις βόλτες, να νιώθει ελεύθερος, κάποια πράγματα τα κρατάει σαν, πώς να το πω τώρα, κρατάει κάποιους φυλακισμένους, φίλους, συναισθηματικά, κατάλαβες. Και απ' την άλλη αυτός θέλει να κάνει τις βόλτες του. Πάμε στον εγώκερο. Έχει ανάγκη για χαλάρωση, αντίθεση με τις προηγούμενες μέρες που τον είχε πιάσει έτσι μια τρέλα για εξόδους και όλα αυτά. Ο υδροχόος σκάνε μύτη ωραίες ιδέες. Και ξεκινάει μια επικοινωνία με ένα πρόσωπο το οποίο δεν ήταν καθόλου στο μυαλό σας και ενδεχομένως να υπάρξει και ένα φλερτ. Και κλείνοντας με τα ψαράκια, ρομαντική και ονειροπόλα διάθεση. Κάτι διαφορετικό από αυτά που ζούμε συνέχεια. Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο για το ψάρι θέλει λίγο να το ρίξετε έξω και να μην αγχώνεστε τόσο πολύ. Τα λέω μπας και τα ακούσω. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα ζώδια και για αύριο και για μεθαύριο. Σας έχω, εντάξει, τα ξαναπώ με κάποιο τρόπο και αύριο, κάτι θα βρω να πω. Χρόνια πολλά ξαναλέω στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη και στην Κωνσταντίνα που έχουν την τιμητική του σήμερα. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω και έρχεται ένα σερί χωρίς καμία δική μου διακοπή. Πάντα εδώ στον Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη, μέχρι και τις 11, παρεούλα. Παρεούλα, εσείς και εγώ και η Love and Rose. Στο πρόσωπό μου, στα μαλλιά μου, στο δέρμα μου, στο σώμα μου. Παντού. Έχεις χωρίσει μέσα μου.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar, το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar, The Original Rolls.
0: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080. Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: 96,6.
1: Βρίσκεται Κομωδίνα, ντουλάπες Πάξ και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
3: Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be feeder.

πώς να το εξηγήσω, τόσα βράδια και δεν έρχεσαι. Τόσα βράδια, άκου τώρα θα σε φτιάξω για αυτά τα βράδια που έρχονται. Αύριο βράδυ και μεθαύριο. Το μεγαλύτερο, το καλύτερο πανηγύρι της πόλης. Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και χορηγός η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, το Ρίζες Fest. Και η Αλφα μας περιμένει και φέτος στον δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει φυσικά με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με πάρα πολλά διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι, γιατί άμα ξεκινήσουμε τους χορούς το μαντίλι το χρειαζόμαστε, και φυσικά πολλή μουσική. Διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Ρίζες Fest για το 2026, Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου ότι εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο με ένα κορίτσι ολονάζει, με πάρα πολύ ωραία φωνή, που πραγματικά πιστεύω ότι αν ακούσετε την Ρία σε αυτά τα τραγούδια που ετοιμάζουμε παρεούλα να πει, θα πείτε αποκλείεται. Κι όμως θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα με τη Ρία, καλοκαιρινή παρέα, μη σου πω πάνω στο κύμα εκεί, πάνω στην άμμο.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σας έχω πει ότι μαζεύω λεφτά σε κουμπαρά για να πάω ταξίδι Παναγία.
2: Πώς έχεις μαζέψει?
1: Μέχρι τώρα χρωστάω στον κουμπαρά 15 ευρώ.
3: Πήγα στην τράπεζα, σήκωσα λεφτά και ήρθα να πληρώσω τους λογαριασμούς μου.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
7: Και νιώθω Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πού είναι?
4: Πού είναι?
3: Τώρα εδώ ήτανε!
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
10: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
9: Και από communication skills?
10: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
9: Ηγετικά προσόντα?
10: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
9: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
11: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
12: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή? Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά αυτή.

παιδάκι μου, έχεις μπουχτίσει. Άμα δεν αντέχεις άλλο, πνίγεσαι. Γιατί δεν σε σεβαστήκανε, γιατί σε προσβάλλανε, γιατί σε αδικήσανε, γιατί δεν κατανοήσανε ποτέ αυτό που πραγματικά είσαι. Λογικό δεν είναι να μην δε θέλεις επαφή, να λες, ας πούμε, δεν σου λέω να τιμωρήσεις τον άλλον, να βγάλεις κακία ή τέλος πάντων να κάνεις το οτιδήποτε. Άμα θέλεις, ξέρω πολύ καλά ότι και εσύ και εγώ και όλοι μας μπορούμε να γίνουμε πάρα πολύ κακοί. Δεν είναι το θέμα μας να γίνουμε κακοί άνθρωποι. Το θέμα μας είναι να απομακρυνθούμε και να μην επιδιώκουμε επαφές με ανθρώπους που πραγματικά μας πληγώσανε βαθιά. Αυτό να έχεις μες στο μυαλό σου, εφόσον το έβγαλες το συμπέρασμα. Βαθιά. Αυτό να έχεις μες στο μυαλό σου, εφόσον το έβγαλες το συμπέρασμα ότι δεν σε αγαπούσε, δεν σε αγαπούσε, όπως θα πει ο Γιώργος

0: προηγούμενη εβδομάδα έπαθα, παιδιά, τέτοια, όπως το λέει και η μαμά μου, έπαθα τέτοια νύλα, ρανάκι μου, δεν φαντάζεσαι, λέει, τι έπαθες η μαμά. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, συνήθως με τη μαμά μου παθαίνουμε τα ίδια πράγματα την ίδια περίοδο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν το έπαθε αυτό η μαμά, ελπίζω να μην το πάθει, γιατί την πρόλαβα. Της λέω, μαμά, άμα ξαναβγάλεις άφθα στο στόμα, εξαλέν. Μου λέει, αλήθεια, εγώ, λέει, το χρησιμοποιούσα για να κάνω πλύσεις ή γαργάρες, μου λέει. Λέω, αυτό ακριβώς, μεγάλη αντισηψία. Το εξαλέν δεν είναι μόνο για τον πονόλαιμο, αλλά είναι και για στοματικά προβλήματα. Και βοηθάει, εννοείται, χωρίς να χρωματίζει τα δόντια, προστατεύει την απολίτιδα πλάκα, σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, το τόνισε ότι δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Αυτά λοιπόν, γιατί είπαμε, η υγεία ξεκινάει από το στόμα, φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβολή του γιατρού ή του φαρμακοποιού.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Vistabet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Σήμερα λοιπόν, που είναι 5η-21 του μήνα, Κωνσταντίνου και Ελένης, εγώ ή που θα λέω χρόνια πολλά ή που δεν θα λέω, θα περνάνε μέρες και δεν θα έχω πει χρόνια πολλά σε άλλα έτσι πολύ γνωστά ονόματα. Αλλά πρέπει να στείλω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου σε αυτά τα τρία αγαπημένα αδερφάκια, τρίδημα, και στον Κωνσταντίνο και στον Παύλο και στην Κατερίνα που έχουν σήμερα γενέθλια. Ο Κωνσταντίνος έχει και τη γιορτή του, και αναφέρουμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό, να μην το πιούμε το νεράκι στην υγειά τους, με μεγάλη χαρά και αγάπη πολύ.

0: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Γιο-γιο Σοπ. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιο-γιο Σοπ. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιο-γιο Σοπ. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντα. Check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
3: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
5: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

έρχεται. Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη ECU Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 02 1195. Ρεύλινη ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
11: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Γυάλι στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

μέσα λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
1: Έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Βαρκελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: μας ακούτε, γιατί σας ακούμε και παίζουμε αυτό που σας αρέσει. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: And now!
2: Δεν ανακαλύψαμε το ραδιόφωνο, απλά το κάναμε καλύτερο. Σφαίρα 96,6.